0: Είναι 6:30. Ιόνιον FM στέρεο.
1: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Είναι 7:30. Ιόνιον FM στέρεο.
1: Η καλή μέρα από το Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Diamonds are forever.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Δεν θέλω κλάματα πρωί-πρωί, θέλω κέφι, παιδιά, αισιοδοξία. Είναι κυριακάτικο πρωινό, καλοκαιρινό. Είμαστε σε μια περίοδο καλή. Χαμογελαστή τουλάχιστον. Μια μέρα που ο καθής μαζεύει ενέργεια για να μπορεί να μπει στο στίβο Μάικς από αύριο. Τελειώνουν τα σχολεία, οι διαγωνισμοί. Όλα αυτά πρέπει να συνηγορούν. Τώρα τι θα μου πεις, Αθανάση, για τις τιμές, για την ακρίβεια. Για το γεγονός ότι το πας στο σούπερ μάρκετ νομίζω ότι είσαι σε εκκλησία. Γιατί ο άλλος λέει, όχι Παναγία μου, ο Χριστέ μου.
1: Άκουγα συνέχεια μπίψεις τιμές που
0: πήγαινε. Άκουγε τιμές
1: που έκανε τα...
0: Τι που κοπάνα για τις τιμές, τι άλλαζε τιμές.
1: Ωχ. Τώρα ήμουν μέσα,
0: χτύπαγε με το πιστόλι, δεν ξέρω τώρα, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Λεχουρίτης, να πάρουμε αλεξίσφαιρο για τις τιμές. Υπάρχει δυνατότητα ή θα μας... Δεν ξέρω. Καλημέρα κύριε Λεχουρίτη, τι κάνετε?
2: Καλή Κυριακή, εγώ νόμιζα ότι θα είχε στον ύμνο του Ολυμπιακού πρωί-πρωί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω μπει σε πολλές στιγμές σε πειρασμό να το κάνω. Ίσως θα το κάνουμε προς το τέλος, γι' αυτό να ξέρετε.
2: Α, ωραία.
0: Ναι, να τα αφήσουμε έτσι.
2: Ωραία,
0: λοιπόν, κοιτάξτε τώρα κύριε Λεχουρίτη, εσείς συνεχώς τροφοδοτείτε και εμάς τους δημοσιογράφους με στοιχεία και με ανησυχία πραγματική για το θέμα της ακρίβειας, και εμείς τα ίδια δεχόμαστε από τους ακροατές, οι οποίοι δοκιμάζουν την αλήθεια αρκετοί από αυτούς, και συζητούσαμε και μαζί για το θέμα της βενζίνης, για το θέμα δηλαδή των καυσίμων γενικότερα. Βλέπουμε τώρα ότι έχει πέσει η τιμή, έτσι. Έχει πέσει η τιμή, διεθνής τιμή έχει πέσει, αλλά δεν ξέρω, βλέπετε εσείς να υπάρχει αυτή, να συμβαδίζει η μείωση και στην ελληνοχώρη αγορά? Τι βλέπετε?
2: Δυστυχώς όχι, κύριε Σαντορινέ. Αυτό είναι το παράπονο των καταναλωτών. Όταν πέφτει κάτω από τα $90 η τιμή του Brent, είναι στα 87,33. Καταλαβαίνετε ότι η αμόλυβη και το πετρέλαιο κίνησης είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί όταν αυξάνεται, αμέσως αυξάνεται η τιμή στην αντί, αλλά όταν μειώνεται, θα καθυστερήσει 1 με 2 μήνες.
0: Δηλαδή εξόφθαλμο είναι αυτό, έτσι, εξόφθαλμο δηλαδή πλέον, δηλαδή δεν κάνει κανείς τον κόπο να το κρύψει κιόλας, είναι φανερό.
2: Είναι φανερό και δεν μπορεί να συνεχιστεί, και γιατί? Διότι αυτή η ακρίβεια στα καύσιμα, γιατί όλα ξεκινάνε από τα καύσιμα, σηματοδοτεί ακρίβεια και στα υπόλοιπα προϊόντα. Είτε λέγεται φρούτα, είτε λέγεται λαχανικά, είτε λέγεται οτιδήποτε προϊόντα τροφίμων, και όχι μόνο. Επιβαρύνονται με το κόστος το μεταφορικό και το λειτουργικό, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε την ακρίβεια πολλαπλάσια από ό,τι θα έπρεπε να την πληρώνουμε. Την πληρώνουμε δηλαδή μόνο στο ρεζερβουάρ. Την πληρώνουμε και στην καθημερινότητά μας.
0: Μεταφορικά, σωστά.
2: Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα βλέπουμε και ακούμε παραγωγούς να πουλάνε το καρπούζι, λέει, πουλάει ο παραγωγός τώρα από τον πύργο στα 10 με 15 λεπτά το κιλό.
0: Σωστά.
2: Και εμείς θα αγοράζουμε 80, 90, 1, 10, 1, 20.
0: 500% πάνω, έτσι.
2: Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παράλληλα, όλοι φωνάζουν, όλοι διαμαρτύρονται, παραγωγοί διαμαρτύρονται. Οι επιχειρηματίες, επαγγελματίες διαμαρτύρονται, γιατί όσο ακριβότερα αγοράζουν, τόσο ακριβότερα πουλάνε στον καταναλωτή. Είτε λέγεται σαλάτα αυτό, είτε λέγεται κρέας αυτό, είτε λέγεται μαγειρευτό, μπριζόλα, οτιδήποτε. Και ο καταναλωτής διαμαρτύρεται, γιατί? Διότι πληρώνει πανάκριβα. Εσείς μπορείτε να συμπληρώσετε το χαμένο εισόδημα από την ακρίβεια. Ο μισθός σας είναι σταθερός, αυτός είναι. Άντε να σας δώσει και το αφεντικό της επιχείρησης μία μικρή αύξηση. Ωραία, και τι έγινε? Όταν οι αυξήσεις στα προϊόντα είναι πάνω από... Ακριβώς, πολλαπλάσιες. Πώς θα τα βγάλει πέρα είναι το ζητούμενο.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Προσέξτε τώρα. Είπατε προηγουμένως ότι 15 λεπτά το κιλό το καρπούζι ο παραγωγός στον πύργο, έτσι?
2: Σωστά.
0: 15 λεπτά. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, αν μαζευτούν όλοι οι παραγωγοί, συνεταιρισμός δηλαδή, και πάνε και πούνε, ξέρω εγώ, για να στείλουμε το καρπούζι στην αγορά, στο Ρέντι, πόσο θέλει να μας τα μεταφέρει? Να δούμε τα μεταφορικά, ρε παιδί μου, πόσα είναι τα μεταφορικά, πόσο
2: πρέπει να...
0: Δηλαδή, τόσο...
2: Να είναι 100% τα μεταφορικά.
0: Τι είναι αυτό τώρα, ας πούμε, το οποίο δηλαδή, εκτοξεύει την τιμή?
2: Μα είναι η ενδιάμεση.
0: Ωραία, πώς είναι αυτό, κύριε Λεχουρίτη μου, πώς είναι? Είναι ο μεταφορέας, ο χοντρέμπορος.
2: Είναι ο χοντρέμπορας.
0: Ναι. και ο Μανάβης. Και έχει πάει κι άλλος.
2: Εννοείται. Εννοείται ότι υπάρχουν κι άλλοι για να βάσουν. Ακούστε, το παιχνίδι παίζεται ως εξής.
0: Για πείτε μας.
2: Πάει ο χοντρέμπορας στο χωράφι.
0: Ναι.
2: Όσο το αγοράζει 15 λεπτά. Ωραία. Το φορτώνει, φεύγει. Το πάει στις αποθήκες. Το δίνει στον μεταπολιτή, δηλαδή στον άλλον ενδιάμεσο έμπορο, ο οποίος είναι όχι στουρέντη, σε μια άλλη περιοχή.
0: Ναι.
2: Πάει αυτό το προϊόν στο Αγρίνιο,
0: ναι,
2: και εκεί ο άλλος χοντρέμπορας το παίρνει και το αρχίζει και το μοιράζει στον Μανάβη και αριστερά και δεξιά.
0: Αυτή
2: η ενδιάμεση μπορεί να είναι και τρεις και τέσσερις.
0: Και τρεις και τέσσερις. Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Γιατί όταν το σούπερ μάρκετ έχει τρεις τέτοιες εταιρείες χοντρεμπόρους και η μία τιμολογεί στην άλλη, ανεβάζει τη τιμή του προϊόντος, αλλά οι τρεις αυτοί χοντρέμποροι ανήκουν
0: στην εταιρεία.
2: Στην ίδια εταιρεία.
0: Ναι.
2: Και έτσι λοιπόν ανεβαίνει η τιμή στο καρπούζι, στο πεπόνι, στην ντομάτα, στα φρούτα, στα λαχανικά. Είναι δυνατόν, κύριε Σαντορινέ, να βγαίνει ο παραγωγός από τη μαφία και να λέει ότι εγώ πουλάω το νεκταρίνι στην αλφα ποιότητα 1 ευρώ το κιλό και εμείς να το αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ 3,85.
0: 400%.
2: Και να μην είναι αλφα ποιότητα, να είναι γάμα ποιότητα. Ή φτάσαμε στο επίπεδο να αγοράζουμε τη σαρδέλα που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η καλοκαιρινή σεζόν για να την παίρνουν στα νησιά και να την κάνουν γκουρμέ φαγητό στα 8 ευρώ το κιλό, ή το γάβρο στα 8 ευρώ το κιλό και 10 ευρώ το κιλό.
0: Το ψαράκι του λαού, έτσι μάλιστα.
2: Την Κρήτη ο γάβρος 10 ευρώ το κιλό στο ψαράδικο. Έλεος λοιπόν, αν φτάσαμε σε τέτοια επίπεδα και θα χειροτερέψει η κατάσταση, κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν γίνεται να αγοράζουμε το μοσχαράκι στα 19 και 20 ευρώ, θα έχει παγιωθεί η τιμή του. Το ελληνικό μοσχάρι, αν υπάρχει και όπου υπάρχει, στα 17 και 18 ευρώ το κιλό. Και συνεχίζουμε να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε ότι δεν τα βγάζουμε πέρα το μήνα. Εννοείται ότι δεν τα βγάζουμε πέρα το μήνα. Και έρχεται το Υπουργείο.
0: Κάνει τώρα μια πλατφόρμα. Μπράβο. Τι γίνεται με την πλατφόρμα?
2: Κάνει μια καινούργια πλατφόρμα,
0: ναι,
2: αντικαθιστώντας την αποτυχημένη πλατφόρμα του e-καταναλωτής, ναι, και φέρνει μια καινούργια πλατφόρμα που λέγεται Πόσο Κάνει και η οποία θα κοστίσει στους φορολογούμενους πολίτες 4.612.800 ευρώ.
0: Πόσο κάνει?
2: 4.712.800 ευρώ.
0: Ωραία. Και αποτέλεσμα είναι σίγουρο θα φέρει. Δηλαδή,
2: ό,τι έφερε και το e-καταναλωτής.
0: Τι θα κάνει αυτή, τι διαφορετικό έχει σε σχέση με το e-καταναλωτής?
2: Ο e-καταναλωτής τίποτα δεν θα κάνει.
0: Δεν έχει κάτι διαφορετικό δηλαδή?
2: Δεν θα κάνει, απολύτως τίποτα δεν θα κάνει.
0: Γιατί, τι ακριβώς είναι αυτή η πλατφόρμα?
2: Γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία προς έρευνα. Δεν είναι στοιχεία υπέρ του καταναλωτή. Έχετε μπει εσείς ποτέ σε κάποια πλατφόρμα, κύριε Σαντορινέ, να κοιτάξετε πόσο έχει το μαρούλι στο λόγο?
0: Όχι, αυτό που κάνω να μπαίνω στα ίδια τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και να ψάχνω να βρω τις προσφορές.
2: Αλλά και
0: κάνω.
2: Τώρα μπορείτε να μπείτε ελεύθερα σούπερ μάρκετ και να δείτε τις στισμές. Γιατί πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα των 4.612.800 ευρώ για να μας κάνει τι, να μας πληροφορήσει σε τι και γιατί άλλαξε? 4-5 χρόνια έχει το e-καταναλωτής. Μα αν είναι δυνατόν να δίνουμε τόσα χρήματα για να δημιουργούνται πλατφόρμες, δίθεν θα εξυπηρετήσει τη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Αλλά σας έστειλα πριν από λίγο, ναι, τη μισθοδοσία του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα μου πείτε, καλά μωρέ, και τι είναι, 8.000 είναι πολλά τα λεφτά το μήνα να παίρνει κάποιο? Δεν ξέρω αν είναι πολλά ή λίγα, αλλά απλά λέω, να καθίσουμε κάτω όλοι.
0: Ωραία, μαζί. Εσύ για αποτέλεσμα και ας έπαιρνε και 15, δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Λοιπόν, ναι, μα τώρα, συγγνώμη, να παίρνει ο βουλευτής λιγότερα χρήματα από, ή ο υπουργός, όπως διαμαρτύρεται ότι δεν τον φτάνουν τα λεφτά κάποιος υπουργός, γιατί είναι 365 μέρες το χρόνο απίκο. Και πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής να παίρνει 8.000, δεν το λες δεν βαριέσαι, ας πάρει και 15. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε κάποτε, γιατί είμαστε μια χώρα που πέρασε από κρίση, από μνημόνια, από, και ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της, και βλέπουμε να μοιράζονται χρήματα αριστερά και δεξιά και η ακρίβεια να παραμένει ακρίβεια. Αν λοιπόν δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια, γιατί δεν θέλουν να χτυπηθεί, κύριε Σαντορινέ, λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να καθίσεις κάτω, όχι ότι δεν γνωρίζουν οι υπουργοί, τα στελέχη, η κυβέρνηση, το πώς μπορεί να χτυπηθεί το παρεμπόριο, η παραπληροφόρηση, η αλλαγή ετικετών. Ξέρετε ότι βάζουν αυτοκόλλητα σε φρούτα τα οποία εισάγονται, στα μήλα παραδείγματος χάρη.
0: Τι αυτοκόλλητα.
2: Βάζουν αυτοκόλλητα.
0: Και γίνονται ελληνικά.
2: Ελληνικά, ναι. Και αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή τοποθετούν αυτοκόλλητα ενώ δεν είναι προϊόντα παραδείγματος χάρη.
0: Και έτσι ανεβαίνει τιμή.
2: Εννοείται. Μα το ίδιο μήλο είναι της αγοράς που είναι επώνυμο μήλο και παίρνει ο άλλος και βάζει το αυτοκόλλητο επάνω.
0: Γιατί το αυτοκόλλητο
2: είναι πανεύκολο να το φτιάξει. Όπως και σφραγίδες πανεύκολα να φτιάξει. Άρα βλέπετε ότι είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και το βασικότερο απ' όλα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, για να μην το ξεχάσω. Έβγαλε μία απόφαση ο Αρείου Πάγου. Οι τυχόν παρεμηνίες και διαφορετικές ερμηνείες δεν ωφελούν. Δεν ωφελούν ούτε την κυβέρνηση, διότι θα έπρεπε να μείνει στην απόφαση να τη σεβαστεί και να δώσει ανάσα στους ανθρώπους που χάσαν περιουσίες, χάσαν τη ζωή τους, αυτοκτόνησαν γιατί δεν μπόρεσαν να πληρώσουν και να εξοπλίσουν τα χρέη τους, και όλα αυτά να αφισβητούνται από ένα ανώτατο δικαστήριο και από ένα ανώτατο στελέχη όπως το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, ότι ερμηνεύει διαφορετικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί? Για να μην πέσουν έξω τα fans, οι services και δυο real estate εταιρείες. Όχι, κύριε Σαντορινέ, είναι κρίμα και άδικο. Γιατί το είπε και ο κύριος Σαμαράς άλλωστε, ότι πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι ξεκάθαρη.
0: Ποιος το είπε?
2: Όλοι.
0: Για τον κύριο Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά εννοείται.
2: Τον Αντώνη Σαμαρά μιλάω, ναι.
0: Μας βγήκατε πρέπει από δεξιά τώρα πάνε. Και Ελευθερίτη κάλετε φλάς δεξιά και βγήκατε από δεξιά. Μάστε.
2: Εγώ βγαίνω και από δεξιά και από αριστερά και από το κέντρο. Άλλωστε με
0: ξέρετε. Ευχαριστώ και Ελευθερίτη. Θα τα πούμε πάλι.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να σας πω ότι αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδεξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που εφέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Αυστραλία-Τουρκία πάντα στο 1-0 για το Μουντιάλ. Με τους Αυστραλούς να έχουν χάσει κανένα δύο ευκαιρίες, τουλάχιστον δύο ευκαιρίες για γκολ. Και οι Τούρκοι έχουν χάσει βέβαια. Αλλά εμείς με τους Αυστραλούς είμαστε τώρα, το συζητάμε. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.
3: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6 και συνεχίζουμε. Θα είμαστε παραίτησα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια. Συνήθως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε επαφή με την καθημερινότητα, τη δύσκολη καθημερινότητα των κλάδων των εργαζομένων και όχι μόνο, και των υπολείπων, όλων όσων τέλος πάντων αντιμετωπίζουν ζητήματα και προβλήματα, να τα προβάλλουμε και από την άλλη πλευρά να δούμε και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ως κοινωνία, ως κλάδοι εργαζομένων και όλα αυτά που μας απασχολούν, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να μας απασχολούν για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ως κοινωνία και ως εργαζόμενοι. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε μια κινητοποίηση σημαντική των ανθρώπων που εργάζονται στα δικαστήρια, των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι από καιρού ισχυρών καταρχάς έχει αποψηλωθεί, θα έλεγα, ο συγκεκριμένος κλάδος, και από καιρού ισχυρούν ακούμε αγωνιώδεις φωνές. Ο κύριος Σωτήλης Τρυπολιτσιώτης είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, αντιπρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Τρυπολιτσιώτη, όπως και να έχει. Πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Σαντορίνε. Καλημέρα σας.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Μέσα στην εβδομάδα είχατε μία Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, είχατε και μία 24-ωρη απεργία.
1: Η οποία... Και κατά στις 10 του μήνα είχαμε μία απεργία 24-ωρη κλαδική, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, ξεπέρασε το 70% και σε κάποια δικαστήρια άγγιξε το 90%, όπως στο εφετείο της Αθήνας και σε πολλά, και στα δικαστήρια της Αθήνας, στο πρωτοδικείο. Αλλά και σε κάποια μέρη της Ελλάδας κούμπησε το 100%.
0: Ναι. Πάντως να πούμε ότι υπήρχε και προσωπικό ασφαλείας, έτσι, δηλαδή παραδείγματος χάρη σε περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να υπάρχουν εργαζόμενοι για να δώσουν, ξέρω εγώ, σε κληρονομιές, να δώσουν κάποια έγγραφα, δούλεψαν κανονικά οι άνθρωποι, έτσι, δηλαδή δεν το άφησαν
1: έτσι. Κύριε Σαντορίνε, πάντα όταν υπάρχουν απεργίες προβλέπεται να υπηρετούν οι συνάδελφοι ως προσωπικό ασφαλείας για να αντιμετωπίσουν τα επίγοντα για τα δικαστήρια. Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να μην υπάρξουν παραγραφές δικαιωμάτων των πολιτών, να μην αποφυλακιστεί κάποιος κρατούμενος. Όλες αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από το προσωπικό ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Τώρα μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για αυτή την απεργία.
0: Πριν μπείτε στην απεργία, εδώ μου στέλνει ο κύριος Τάσος, μου λέει να δώσετε συγχαρητήρια στην κυρία Ακριβή Οικονομίδου, η οποία εργάζεται εκεί στο πρωτοδικείο, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική γυναίκα η οποία εξυπηρετεί το κοινό. Αυτό μου λέει ο κύριος Τάσος, πήγε λέει την προηγούμενη εβδομάδα και τον εξυπηρέτησε και έδινε και αγώνα εκεί μαζί με τους υπολείπους υπαλλήλους. Σημαντικό. Αν το πούμε και αυτό και να πάμε στα αιτήματα τώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι ένα τμήμα που κάνει τις αποποιήσεις που εργάζεται η συνάδελφος, που προσέρχονται πάρα πολλοί πολίτες καθημερινά.
0: Α, την ξέρετε.
1: Βέβαια, την γνωρίζω, γιατί και εγώ υπηρετώ στο ίδιο κτίριο. Τώρα να πούμε για το θέμα της απεργίας. Όλα, κύριε Συντονία, ξεκίνησαν με αφορμή ένα γεγονός που συνέβη στις 28 Απριλίου, όταν ένας ένοπλος, θα το ακούσατε, θα το γνωρίζετε σίγουρα, μπήκε στο πρωτοδικείο, στο κτίριο της Λουκάριος, έχοντας κάτω από το σακάκι του μια κοντόκανη καραμπίνα και μπήκε σε ένα τμήμα που γίνεται η κατάθεση των αγωγών και πυροβόλησε τρεις φορές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις συναδέλφους που υπηρετούν σε αυτό το τμήμα, οι οποίες διακομίστησαν στο νοσοκομείο και ακόμα δεν έχουν επιστρέψει γιατί έχουν σκάγια στα πόδια τους. Ευτυχώς δεν αποφύγαμε τα χειρότερα.
0: Βέβαια. Μετά από αυτό έγινε κάποια κίνηση, δηλαδή...
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς προχωρήσαμε σε έντονες κινητοποιήσεις, σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις και αποχές, που είχαν σαν αποτέλεσμα μέσα σε 10-12 μέρες να μπουν επιτέλους αυτά να λειτουργήσουν, γιατί υπήρχαν, αλλά δεν λειτουργούσαν αυτές οι περιβόητες πύλες που ελέγχουν τον κόσμο που μπαίνει, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε κανένας απολύτως έλεγχος.
0: Έμπαιναν όλοι οι μεγάλοι πατέρα, μάλιστα.
1: Ναι, όποιος ήθελε και κρατώντας οτιδήποτε. Το 2021 μπήκε κάποιος με ένα μπιτόνι βενζίνης και έβαλε φωτιά και έκαψε ένα ακροατήριο. Τώρα με αυτό το περιστατικό που είχε και τον τραυματισμό και ήταν σοκαριστικό, γιατί όλοι ακούσαμε τους πυροσβολισμούς εδώ πέρα και τρομοκρατηθήκαμε. Αναδείχθηκαν μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των δικαστικών υπηρεσιών αλλά και τις υλικοτεχνικές υποδομές. Στα δικαστήρια διαχρονικά συμβαίνουν περιστατικά βίας, προφανώς το ακούτε, μπορεί να έχετε ακούσει για βομβιστικές ενέργειες σε κτίρια. Πρόσφατα βανδαλίστηκε η είσοδος του διοικητικού εφετείου Αθηνών. Μια συνάδελφος μαχαιρώθηκε πριν από κάποια χρόνια στην ανάκριση από έναν συγγενή ενός κατηγορουμένου. Πολλά περιστατικά συγκέρκυρα. Μπήκε κάποιος με ένα ψαροτούθακο και κινήθηκε απειλητικά εναντίον συναδέλφων δικαστικών υπαλλήλων. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Και βέβαια ο λόγος είναι ότι στα δικαστήρια οι άνθρωποι που έρχονται, κύριε Σαντορινέ, δεν έρχονται απλώς για να πάρουν ένα έγγραφο, έρχονται για πάρα πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τη ζωή τους. Δηλαδή,
0: και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι και εγκληματίες. Δηλαδή, έρχονται κάθε καρδιά σκαρίδι. Γιατί έρχονται τίμοι, ας πούμε, άνθρωποι να πάρουν κάποια. Και έρχονται και κάποιοι οι οποίοι κρίνονται πράγματα τα οποία στο παρελθόν, τι να πω, έχουν κάνει πράξεις.
1: Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Όποιος έρχεται στα δικαστήρια δεν έρχεται για να πάρει ένα έγγραφο ή να καταθέσει ένα έγγραφο μόνο.
0: Ναι.
1: Έρχεται γιατί στα δικαστήρια κρίνεται η ελευθερία του. Κρίνεται η περιουσία του, μπορεί να του βγάλουν σε πληστηριασμό το σπίτι του, μπορεί να του κάνουν έξωση από το σπίτι γιατί δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο. Κρίνεται ποιος θα πάρει και θα αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών στο οικογενειακό δίκαιο. Όλοι αυτοί που έρχονται λοιπόν είναι πάρα πάρα πολύ σωστισμένοι. Και βέβαια δεν έχουν πάντως την ψυχραιμία να φερθούν ήρεμα. Και υπάρχουν εντάσεις καθημερινές και οι πρώτοι βέβαια που υπάρχουν αυτές τις εντάσεις είμαστε δικαστικοί υπάλληλοι και είμαστε στην πρώτη γραμμή και
0: όσον αφορά
1: τον κόσμο.
0: Την επάρκεια του προσωπικού, έχετε επάρκεια προσωπικού, γιατί ξέρω ότι έχει φύγει αρκετός κόσμος.
1: Το 1/3 των υπαλλήλων, το 1/3 των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων είναι κενές. Είναι κενές, το 1/3. Και βέβαια, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκριση, να πούμε ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δικαστικών υπαλλήλων με τους δικαστές είναι ένας δικαστής, τρεις γραμματείς, στην Ελλάδα ένας προς 1,2. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα και όλοι οι υπόλοιποι που υπηρετούμε έχουμε όλη αυτή την πίεση για να ανταποκριθούμε. Θα ήθελα να πω επίσης για τις υλικοτεχνικές υποδομές στα δικαστήρια. Είμαστε σε παλιά κτίρια που δεν συντηρούνται επαρκώς. Και έχουμε συνεχώς προβλήματα. Πρόσφατα έπεσε τηλεόραση ένα φωτιστικό που έπεσε πάνω στο γραφείο και δίπλα από μία δικηγόρο σε ένα ακροατήριο. Στην Κόρινθο πριν από 2 μήνες όλο το κτίριο πλημμύρισε. Μία συνεργαζόμενη στη Θεσσαλονίκη πήγε να ανάψει το φως στο γραφείο της και χτύπησε το ρεύμα, έπαθε την προκληξία και πήγε στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πολλά θέματα με τα κτίρια και υπάρχει και πρόβλημα με τους χώρους. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα δικαστήριο και φτάσουμε στις 3 το μεσημέρι που διακόπτει το δικαστήριο και δεν έχει ολοκληρωθεί, ψάχνουμε να βρούμε ποια ημερομηνία θα υπάρχει κάποιο ακροατήριο κενό για να μπει, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει για να πάει την επόμενη μέρα. Αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Και βέβαια να πω ότι για τα γραφεία των υπαλλήλων που δουλεύουν 30 άτομα μαζί, με σωρούς δικογραφιών, με ό,τι αυτό σημαίνει, με αυτό το συνοστισμό, πόσο εύκολο μπορεί να γίνει και κάποιο λάθος.
0: Ναι. Έχει ξεκινήσει κάποια έτσι προσπάθεια για να επιληθούν τα ζητήματα, είστε σε έναν δρόμο, δηλαδή κάποιον που
1: επιμάτων... Ναι. Γίνεται κάποια προσπάθεια με τις προσλήψεις που γίνονται μέσω της εθνικής.
0: Τώρα 20 Ιουνίου νομίζω είναι η καταληκτική ημερομηνία για προσλήψεις.
1: Ναι. Για έναν καινούριο διαγωνισμό που πρόκειται να γίνει. Είναι πάρα πολλά τα κενά. Χρειάζεται κάποια στιγμή να γίνει μια μεγαλύτερη και να προσδιοριστεί ένας μεγαλύτερος αριθμός για να μπορέσει να υπάρξει μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι οι δικαστικοί υπαλλήλοι, όπως τους θεωρεί και το Σύνταγμα και έχουν και δικό τους νομικό πλαίσιο, τον κώδικά τους, δεν είναι ακριβώς ό,τι είναι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν δουλεύουν με ωράριο, κύριε Σαντορινέ. Αν μια υπόθεση δικάζεται και παραγράφεται ή αποφυλακίζεται ο κατηγορούμενος γιατί συγκυρώνεται το όριο κράτησης, στα αυτόφορα, στην ανάκριση, στην εκαθάριση των ποινών, στα ασφαλιστικά, αυτά λειτουργούν. Μέχρι εκεί που θα πάει και πρέπει οι υπάλληλοι να παραμένουν. Εγώ τώρα που μιλάμε, κύριε Στορνή, είμαι στο πρωτοδικείο Αθηνών στην Λουκάρεως.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω μια έδρα η οποία πρέπει. Εγώ υπηρετώ στο τμήμα ανακοπών κατά διαταγών εκτέλεσης. Πρέπει λοιπόν τη Δευτέρα και την Τρίτη να παραδώσω τα πρακτικά μου, γιατί κινδυνεύουν πρέπει να βγουν άμεσα αποφάσεις για να αποφευθεί ενδεχόμενο πληστηριασμό. Δεν υπάρχουν οι προθεσμίες που έχουν δικαστικοί υπάλληλοι, είναι ανελαστικές. Πρέπει να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένα όρια.
0: Και όταν δεν υπάρχει το προσωπικό, Τι γίνεται.
1: Ναι, αν δεν υπάρχει το προσωπικό, δηλαδή δεν μπορεί να παραγραφεί στα χέρια ενός γραμματέα έδρας, ενός ποινικού δικαστηρίου, μια υπόθεση. Πρέπει να τη γράψει, να την παραδώσει στο δικαστή να βγει γύρω στην απόφαση. Αν περάσετε κάποια μέρα, μια και μιλάμε τώρα για την Αθήνα που είναι ο μεγαλύτερος όγκος, στην Ευελπίδων ή και στο εφετείο Αθηνών, θα δείτε και τα απογεύματα και τα σταυλίδικα είναι συνάδελφοι που είναι εκεί για να γράψουν και να παραδώσουν γέρος για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Έτσι.
1: Θέλω να. Αν έχω λίγο χρόνο
0: παρακαλώ,
1: ακόμα. Ναι. Θα ήθελα να πω λίγο και για τους μισθούς των δικαστικών υπαλλήλων, γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο θέμα. Ένας νεοδιώστος δικαστικός υπάλληλος ξεκινάει με 780 ευρώ. Ξέρετε ποια είναι τα ενίκια και ειδικά στην Αθήνα, αλλά και σε όλη τη χώρα, αλλά στην Αθήνα έχουν ξεφύγει από κάθε όριο. Με 780 ευρώ, πώς μπορείς να ζήσεις ένας νέος υπάλληλος που διορίζεται, πόσα θα πάνε στο
0: 780 ενίκιο, καθαρά, θα... δηλαδή τώρα με ναι, αυτός ναι, ο διαγωνισμός θα διοριστούν κάποιοι άνθρωποι.
1: 700,
0: θα πετύχουν.
1: 780,
0: θα πάρει 780 ευρώ. Χωρίς ναι. να έχει το δικαίωμα να κάνει άλλη δουλειά, έτσι.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να πάρει άδεια από τα υπηρεσιακά συμβούλια για να κάνει να δουλέψει την delivery, να δουλέψει το απόγευμα. Και σε ένα αντικείμενο που να μην αντίκειται στην ιδιότητά του.
0: Ναι, δηλαδή τώρα 780 ευρώ ναι. είναι χρήματα αυτά για να μπορέσει να ζήσει ένας άνθρωπος.
1: Δυστυχώς είναι έτσι και θα ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση έχει αγνοήσει προκλητικά τους δικαστικούς υπαλλήλους, γιατί έχει δώσει λύσεις και έχει δώσει σημαντικές αυξήσεις στους άλλους δύο κλάδους που υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Στους δικαστικούς λειτουργούς και στους δικηγόρους. Στους δικαστές απεκτάθηκε πλήρως τις αποδοχές τους που ήταν πριν τα μνημόνια και από το 2024 του δίνει και αυξήσεις και στα υποδοματά τους. Στους δε δικηγόρους ενίσχυσε σημαντικά τα οικονομικά τους, δίνοντάς τους μεγάλο όγκο δικαστηριακής ύλης. Δηλαδή, τους έδωσε τις ενόχλες βεβαιώσεις, τα σωματεία, τα κληρονομητήρια. Ξέρετε τώρα πια αυτά τα κάνουν οι δικηγόροι. Για ταγίες πληρωμής, εγγραφές και εξαλείψεις προσημείωσης, όλα αυτά τα πήραν οι δικηγόροι. Και βέβαια, με κάποια συνέπεια για τους πολίτες, να το πούμε αυτό, γιατί ξέρω ότι και εσείς ήρθατε κάποια στιγμή εδώ πέρα να κάνετε μια αποποίηση. Αν έρχονταν κάποιος για να δημοσιεύσει τη διαθήκη του πατέρα του ή της μητέρας του που έφυγαν από τη ζωή μέχρι τον Νοέμβριο, θα κατέθεται τη διαθήκη με 3 ευρώ μεγαλώσιμο και θα περίμενε να δημοσιευτεί. Και θα παίρνει αντίγραφο μετά με 2 ευρώ. Τώρα τις δημοσιεύσεις αυτές τις κάνουν οι συμβολιογράφοι. Συμβολιογράφοι που δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει κάποιο κάτω από 250 ευρώ για να δημοσιεύσει μια διαθήκη, αλλά και για ένα πιστοποιητικό να πάρει που το έπαιρνε.
0: 25 ευρώ.
1: Μέσω του βόδου κάνει 35. 35. Ενώ πριν το έπαιρνε στου 5. Για να μην πούμε για τι ενόχλε βεβαιώσει.
0: Ναι.
1: Που φέρατε δύο ανθρώπου τα τέσσερα εδώ πέρα και έπαιρναν με 5 ευρώ την ένοχη βεβαιώσει που θέλετε. Τώρα την κάνετε στον δικηγόρο και το ελάχιστο είναι 85 ευρώ. Όλα αυτά έδωσε. Δεν θέλω να κατηγορήσω του δικηγόρου, και αυτοί είναι νέα παιδιά. Έχουμε και μια πληθώρα δικηγόρων, αλλά είμαστε και εμεί εδώ πέρα. Είμαστε και δικαστικοί υπάλληλοι που τέλο πάντων προσφέρουμε σημαντικό έργο στην απονομή τη δικαιοσύνη. Είμαστε καθημερινά εδώ και εισπράττουμε όλη αυτή την ένταση, όλη αυτή την πίεση. Και η απεργία μα είχε και έτοιμα να επαναθεσμοθετηθεί ένα επίδομα που μα έκοψαν το 2011 με τα μνημόνια. Ήταν ένα επίδομα που ονομάζονταν επίδομα ειδικών συνθηκών για όλου του λόγου που ανέφερα προηγουμένως και το οποίο παίρνουμε υποσχέσεις από όλους και από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό αλλά και από όλα τα κόμματα που συναντήσαμε ότι είναι ένα δίκαιο και πρέπει να δοθεί, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Και για να σας πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπατε πριν για τα χρήματα που παίρνουν, ο χώρος των δικαστηρίων για τους γραμματείς δεν είναι ένας δελεαστικό χώρος να πει «Α, μ' αρέσει αυτή η δουλειά, πάω να την κάνω».
0: Εντάξει, τώρα έχει και πόνο, έχει πόνο, έχει πίεση, ναι, γιατί συμβαίνουν διάφορα. Έτσι,
1: ναι. Υπάρχουν νούμερα που το αποδεικνύουν. Το 2017 διορίστηκαν 400, πέτυχαν μάλλον σε διαγωνισμό 400 υπάλληλοι, ναι, και από αυτούς οι μισοί, οι 200, είτε δεν αποδέχτηκαν, είτε διορίστηκαν και μετά αποχώρησαν. Αυτό δείχνει κάτι, γιατί όλοι θέλουν να διορθώσουν.
0: Δηλαδή 400, πήραν 400 ανθρώπους και 200 φύγανε.
1: Ακριβώς.
0: Σε κινητικότητα έγιναν.
1: Όχι. Ή παρετήθηκαν γιατί δεν βρήκαν, ή αναζήτησαν κάπου αλλού να πάνε να δουλέψουν. Είχα πετύχει σε άλλο διαγωνισμό. Δεν επέλεξαν τα δικαστήρια, τέλος πάντων.
0: Κύριε Τρυπολιτσιώτη, θα τα ξαναπούμε, κύριε Τρυπολιτσιώτη.
1: Θέλουμε να δουλεύουμε, τελειώνοντας μια φράση, θέλουμε να δουλεύουμε σε ένα περιβάλλον με συνθήκες εργασίας ασφάλειας. Θέλουμε μαζικούς διορισμούς για να μπορούμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες και θέλουμε επιτέλους να πάρουμε κάποιες αμοιβές να είναι αξιοπρεπής για να μπορούμε να ζούμε κι εμείς όπως πρέπει και να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας, στη ζωή μας, στις οικογένειές κλπ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
0: Εμείς ευχαριστούμε κύριε Τριπολιτσιώτη. Πάντα προσπαθούμε τώρα να δίνουμε βήμα σε όλους τους κλάδους των εργαζομένων, έτσι να προβάλλουν τα αιτήματά τους και τα ζητήματά τους για να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε στο σύνολο γενικά την κοινωνία και τους εργαζόμενους οι οποίοι δικαιούνται να έχουν καλύτερες ημέρες μπροστά τους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

0: Ionian FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλο Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Πώς το συνδυάζω τώρα, ότι το λιμάνι είναι βαθύ με τον ντύπερ που άκουσα της Αμάντα Λίρ και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, εδώ θέλει με πολλούς συνειρμούς για να κάνεις για να έρθει το σύνθημα. Ότι στον Πειραιά το λιμάνι είναι βαθύ. Τέλος πάντων, πάμε για την αθλητική ενημέρωση με τον καλύτερο του είδους, το συνάδελφό μας από το αθλητικό ρεπορτάζ, τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, τηλέμαχη. Καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, έχω καταλάβει και εγώ τη σύνδεση που θέλεις να κάνεις. Έχω καταλάβει και οι ακροατές, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, στο μπάσκετ κατέκτησε το πρωτάθλημα στον πέμπτο και τελευταίο τελικό, στο κατάμεστο σεφ. Νίκησε 89-85 τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Ήταν μια εμφάνιση των Ερυθρόλευκων, πώς να το πω τώρα, κυριάρχησαν στο παρκέ. Αυτό είναι.
0: Μέχρι και 20 πόντους βρέθηκε να κερδίζει ο Ολυμπιακός και δεν προηγήθηκε ποτέ ο Παναθηναϊκός σε κανένα σημείο του αγώνα.
1: Έτσι ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Μέχρι και 20 πόντους ήταν μια εμφάνιση, τη λέμαχε EuroLeague, θα τη χαρακτηρίζα, από αυτή που έκανε ο Ολυμπιακός και κατέκτησε και τον τίτλο και στην EuroLeague. Ήταν κυρίαρχος, έπαιρνε τα rebound, εκεί που χρειαζόταν έβαζε καλά και έπαιξε πολύ καλές άμυνες. Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να ακολουθήσει σε αυτόν τον ρυθμό, παρά το γεγονός ότι πήγε να το γυρίσει προς το τέλος. Αλλά και πάλι και ο Ολυμπιακός έδειξε τα δικά του ψυχικά αποθέματα και την αποφασιστικότητά του που είχε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, το οποίο είναι το 16ο στην ιστορία του και 4ο τα 5 τελευταία χρόνια. Έτσι δείχνει και την κυριαρχία του και στην Ελλάδα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο το έδωσε και ο Εβάν Φουρνιέ τηλέμαχη, έτσι ήταν συγκλονιστικός και στο πέμπτο τελικό. Έβαλε 22 πόντους και έδωσε και 7 ασίστ. Πολύ καλό ήταν και ο Βεζένκοφ με 19 πόντους και ο Μιλουτίνοφ με 14 πόντους και 7 ριμπάντ. Αλλά ο Γάλλος τηλέμαχη σε όλη αυτή
0: έδωσε,
1: και σε αυτά τα 5 παιχνίδια των τελικών είχε μέσο όρο 22,8 πόντους και 6 ασίστ. Θυμίζω ότι ο Φουρνιέ ήταν ο MVP του τελικού της EuroLeague. Ήταν τρομερός. Ναι. Τρομερός με τον ρυθμό, παρά το γεγονός ότι πήγε να το γυρίσει προς το τέλος. Αλλά και πάλι και ο Ολυμπιακός έδειξε τα δικά του ψυχικά αποθέματα και την αποφασιστικότητά του που είχε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, το οποίο είναι το 16ο στην ιστορία του και 4ο τα 5 τελευταία χρόνια. Έτσι δείχνει και την κυριαρχία του και στην Ελλάδα. Ένα αποτάσμα το οποίο το έδωσε και ο Εβάν Φουρνιέ τηλέμαχη, έτσι ήταν συγκλονιστικός και στο πέμπτο τελικό, έβαλε 22 πόντους και έδωσε και 7 ασίστ. Πολύ καλό ήταν και ο Βεζένκοφ με 19 πόντους και ο Μιλουτίνοφ με 14 πόντους και 7 ριμπάντ, αλλά ο Γάλλος τηλέμαχη σε όλη αυτή
0: την ιστορία.
1: Έδωσε ρέστα και σε αυτά τα 5 παιχνίδια των τελικών είχε μέσο όρο 22,8 πόντους και 6 ασίστ. Θυμίζω ότι ο Φουρνιέ ήταν ο MVP του τελικού της EuroLeague. Ήταν τρομερός με την Real.

0: αλλά ο Γάλλος τηλέμαχη σε όλη αυτή
1: έδωσε, την
0: ρέστα. Έδωσε ρέστα και σε αυτά τα 5 παιχνίδια των τελικών είχε μέσα όρο 22,8 πόντους και 6 ασίστ. Θυμίζω ότι ο Φουρνιέ ήταν ο MVP του τελικού της EuroLeague. Ήταν τρομερός. Ναι. Τρομερός με την Real. Έδωσε τον Ολυμπιακό τον τίτλο. Έδειξε το πόσο ποιοτικός παίχτης είναι έτσι και το πόσο ήθελε και εδώ να έρθει και να παίξει μπάσκετ. Παρά το γεγονός που είχε πει πριν περίπου 15 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ότι σκεφτόταν να βάλει ένα τέλος στην καριέρα του, αλλά ο Ολυμπιακός τον κράτησε γιατί ήθελε να έρθει να παίξει εδώ πέρα. Το δείχνει, το λέει συνέχεια. Του αρέσει πάρα πολύ και θα συνεχίσει να παίζει. Για τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, ο Βασίλης Τολιόπουλος προσπάθησε να κρατήσει λίγο την ομάδα.
1: Μ' άρεσε πολύ αυτός ο παίκτης. Έτσι, Ελληνόπουλο, πολύ, πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Yeah.
0: Πάρα πολύ καλός. Και εδώ, αν μπορώ να το πω αυτό, εντός εισαγωγικών, εκθέτει λίγο τον Αταμάν που δεν το χρησιμοποιούσε σε όλη τη χρονιά. Έτσι. Yeah. Επίσης, μιας και λέμε για αυτό, θα ήθελα να πω και για τον Σαμοντούρο, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου και είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ ταλέντο. Mm-hmm. Και δεν χρησιμοποιείται καθόλου από τον Ιωκή Ταλαμάκη και φυσικά το καλοκαίρι θα φύγει, θα πάει σε πανεπιστήμιο στην Αμερική. Να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε τα επεισόδια του, έτσι.
1: Ναι, αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Το μελανό σημείο ήταν εκεί η γροθιά που έδωσε ο Τάιρικ Τζόνς, το Κέντρικ Ναν έξω από τα αποδυτήρια. Ήταν απαράδεκτα πράγματα αυτά. Δεν πρέπει
0: να ήταν πολύ ωραίο και οι δυο τους είχαν ανταλλάξει πολλά και στο παρκέ. Αποβλήθηκαν και στο 26ο λεπτό του αγώνα και οι δύο που κόλλησαν λίγο τα κεφάλια τους, που είπαν διάφορα και πήγαιναν να κουτουλήσει τον άλλον. Όχι, ήταν το μελανό σημείο, αλλά εντάξει, αυτή η σειρά έχει πολύ ένταση, κάθε φορά βέβαια έχει πολύ ένταση, αλλά δεν είναι ωραίο να γίνονται αυτά. Τα επινίκια λοιπόν, καταλαβαίνεις, οι Ερυθρόλευκοι πήγαν σε γνωστό κέντρο της Παραλιακής όπου τραγουδάει η Κατερίνα Λιόλιου. Εκεί έγινε ένας χαμός. Το καλύτερο για μένα είναι μια τάκα που είπε ο Σάσα Βεζέκοφ προς τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που του είπε ότι coach, εγώ έχω κρυφά τα βράδια, αλλά τώρα μπορώ να το κάνω, του λέει πάντα.
1: Είχαμε εξομολογήσεις δηλαδή, έτσι. Κρυφά το βράδυ πήγαινε στη Λιόλιου. Μάλιστα, ωραία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάντως δεν του έκανε κακό.
0: Όχι.
1: Το νύχτο περπάτημα, μάλιστα.
0: Όχι, δεν του έκανε κακό, έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, οι δηλώσεις υπόθηκαν πολλά από τους Ερυθρόλευκους, ότι είναι μια ιστορική χρονιά. Έχω κατακτήσει και το Super Cup, ναι.
1: Σωστά. Εμείς παρακολουθούμε πάντως εδώ και ώρα με το Θανάση το παιχνίδι για το Μουντιάλ Αυστραλία-Τουρκία. 2-0 κερδίζει αυτή την ώρα η Αυστραλία. Είμαστε 4 λεπτά πριν το τέλος, περίπου 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Στις καθυστερήσεις δηλαδή βρισκόμαστε. Ωραίο παιχνίδι. Και γενικά το Μουντιάλ έχει ένα κακό, είναι περίεργες ώρες, αλλά αυτό το πρωινό, έτσι το ποδόσφαιρο το πρωινό, μας αρέσει, μπορώ να πω, Αλέξανδρε μου.
0: Ναι, ήταν και εγώ το είδα λιγάκι, είναι ακριβώς έτσι, τελειώνει και όλα, είναι 2-0, πολύ ωραίο παιχνίδι, είναι μαζί είναι τα πρωινά μας εκεί με τον καφέ μας, θα βλέπουμε και ένα ωραίο
1: και ένα ματσάκι,
0: παιχνίδι. Έτσι, το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι.
0: Να πούμε ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε σήμερα είναι η πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 8 η ώρα έχουμε το Γερμανία Κουραστάου. Στις 11 η ώρα Ολλανδία Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα Ακτή Ελεφαντοστού ή Σημερινός.
1: Οι ώρες που είπες είναι απόγευμα. Απόγευμα.
0: Ποιο?
1: Οι ώρες που είπες πριν, τα παιχνίδια που είπες πριν, 8
0: ή 11. Ναι, είναι 8 η ώρα το Γερμανία Κουρασάο. Στις 11 το Ολλανδία.
1: Έχει προκριθεί το Κουρασάο στο Μουντιάλ. Μάλιστα, κύριε. Ωραία.
0: Έτσι,
1: και δεν
0: έτσι,
1: είμαστε
0: ακριβώς.
1: Εμείς. Μάλιστα. Ωραία.
0: Ναι, και δεν είμαστε εμείς. Ναι, ακριβώς αυτό. Να πούμε και κάτι ακόμα για τον Βασίλη Σπανούλη. Σήμερα το απόγευμα θα φύγει στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 6. Αναμένεται να γίνει χαμός, τηλέμαχε. Αναμένεται πολύ φίλοι.
1: Αναλαμβάνει τον Άρη, έτσι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς αυτό. Αναλαμβάνει τον Άρη. Πάρα πολύ φίλοι του Άρη θα είναι εκεί. Λέγεται ότι η υποδοχή θα είναι τεράστια και θερμή και χιλιάδες φίλοι του Άρη θα βρεθούν εκεί. Η παρουσίασή του είναι προγραμματισμένη για αύριο το μεσημέρι και αναμένεται να δώσει το παρόν και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, καθώς και ο ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη, ο διάσημος Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο συγκεκριμένος έχει πάρα πολλούς παίκτες και μεγάλους και στο NBA. Είναι ένας κορυφαίος ατζέντης, παραμένει και του Βασίλη Σπανούλη. Θα είναι και αυτός εκεί σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Άρη. Δεν μας γιατί αλλάζει, γύριζε σελίδα έτσι. θα ξαναγίνει δυνατός. Έτσι δείχνει δηλαδή.

0: δηλαδή με όλα αυτά. Οπότε το χρειάζεται αυτό και το ελληνικό μπάσκετ, όπως και ο ΠΑΟΚ. Έτσι έχει γυρίσει σελίδα και θα είναι.
1: Γενικά,
0: και...
1: νομίζω ότι πάμε σε μια κυριαρχία τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω δηλαδή να επιβεβαιωθώ, να μην είναι απλά χρησμός. Είναι μια εκτίμηση ότι θα πάμε σε κυριαρχία στην Γυραιά Ήπειρο τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια. Ανεβαίνουν όλες οι ομάδες. Πολύ, πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Ναι. Αλέξανδρε μου, δεν ξέρω τώρα αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι. Το σίγουρο είναι ότι ξεκινά ένα διάστημα πανδεσίας ποδοσφαιρικής και φυσικά θα είμαστε με τον επάλξιον, έτσι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι συνεχίζεται το πάτη του Μουντιάλ, πάρα πολλά τα παιχνίδια. Να κλείσω λέγοντας για το NBA, όπου τα ξημερώματα... Ναι, οι New York Knicks νίκησαν το εκτός έδρας στο San Antonio Spurs με 94-90, έκαναν το 4-1 στις νίκες, αναδύθηκαν πρωταθλητές, κάτι το οποίο έκαναν μετά από 53 χρόνια.
1: Αυτό λέγαμε το Χανάση. Ο MVP ο Μπράνσον, έτσι.
0: Ναι, έκανε καταπληκτική σειρά κι αυτός.
1: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, καταπληκτικούς πάντα στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Καλημέρα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς για να σας ευχαριστήσουμε και να σας χαιρετήσουμε. Παλάς Αφανασόπουλος, ο Τιτάνας, ο Άτλαντας των ήχων. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Θανάσης Βούτσινος στην επιμέλεια της μουσικής. Και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλάτη. Σε λίγο έρχεται η Τζούλη Τσίγκα. Για 2 ώρες μαζί σας, η Τζούλη. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέ. Ευχές ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μια καλή εβδομάδα. Χαμογελαστή, όμορφη, καλοκαιρινή. Και αν τα προβλήματα κοντοζυγώσουν, εσείς έχετε τη λύση. Όλοι μας την έχουμε τη λύση. Σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και με χαμόγελο, αισιοδοξία και ηθικό, οτιδήποτε βρεθεί στο δρόμο μας, δύσκολο, θα το αντιμετωπίσουμε, αδέρφια μου. Καλημέρα, αδέρφια!

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κυριακή σήμερα, 14 του Ιούνιου. Το φτάσαμε γι' αυτόν στη μέση. Είναι και Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότηση σήμερα και είναι πολύ σημαντική πραγματικά η εθελοντική αιμοδοσία. Τα καλοκαίρια μάλιστα, όπως λένε όλοι αυτοί που ξέρουν, οι ανάγκες είναι πάντα πολύ πολύ μεγαλύτερες. Οπότε είναι τόσο λίγος χρόνος, είναι τόσο λίγος κόπος και είναι τόσο σημαντικό να δίνουμε λίγο αίμα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ελισέο και στην Ελισέα που γιορτάζουν σήμερα. Εδώ επιστρέψαμε στο καλοκαίρι, αν και ειδικά στην Αθήνα δεν φύγαμε και πολύ, είναι η αλήθεια. Και το προηγούμενο διήμερο εκεί στα ορεινά της Αττικής είχαμε περισσότερο αλλαγή σκηνικού του καιρού. Από αύριο επιστρέφουμε με πολύ ζέστη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο καιρός φροντίζει για μας που δουλεύουμε Σαββατοκύριακο. Να είμαστε πιο δροσερά τις ημέρες παρουσία στην εργασία και τις υπόλοιπες αν μπορούμε να ξεκλέβουμε κανένα μπανάκι. Σήμερα που λέτε εδώ στην Αθήνα θα πιάσουμε 30, 19 με 30 βαθμούς θερμοκρασία, ευτυχώς με βοριαδάκι, άρα χωρίς υγρασία, άρα υποφεληθείτε, είναι ωραία για να καθίσετε στο μπαλκόνι σας, για βόλτα, παντού με το ραδιοφωνάκι ανοιχτό, εδώ στα παραπολιτικά. Από αύριο Δευτέρα έρχονται 35 που θα μείνουν ή θα φτάσουν και τους 36 βαθμούς την Τρίτη. Θα είναι άραγε σήμερα η μέρα ελπίδας μετά από σχεδόν 4 μήνες πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν. Ποιος ξέρει, συμφωνία ή όχι σήμερα για μνημόνιο κατανόησης. Γιατί αυτό θα είναι μια συμφωνία, ένα μνημόνιο κατανόησης για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για μια κανονική συμφωνία, έτσι. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν που μεσολαβεί είχε πει από χθες ότι σε 24 ώρες πιθανότατα θα υπογραφεί, θα πέσουν οι υπογραφές. Ιρανός αξιωματούχος όμως είπε ότι όχι, δεν θα γίνει σήμερα. Η υπογραφή ίσως στις επόμενες ημέρες. Και επανέλαβε ότι το Ιράν θα χρεώνει υπηρεσίες στα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ απ' την άλλη, με χθες το μία ακόμα ανάρτηση προς το δικό μας απόγευμα βράδυ, είπε ότι όχι, την Κυριακή σήμερα δηλαδή θα υπογράψουμε, αν όχι υπάρχουν και τα όπλα. Και σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ελεύθερα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν οι διαφωνίες, έτσι και αλλιώς. Ένα πρώτο μνημόνιο συνεννόησης θα είναι αυτό, έτσι και υπογραφή, για κάποιες μέρες, για 60 μέρες, προκειμένου μέσα σε αυτό το διάστημα να γίνουν οι διαπραγματεύσεις, να δούμε πού θα καταλήξουμε. και θα τα δούμε όλα αυτά εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1 με τις στιχομηθείες μας που θα τις πάμε ως τις 11 κυριακάτικες. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα η Όλγα Καλατζή. Μουσική διαλέγει πάντα ο Βασίλης Κρύμπας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 αυτό το χρυσό κορίτσι, Διονυσία Μίτσια που απαντά σε εσάς και δέχεται τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει και εδώ στο στούντιο για να μπορέσουμε να τα πούμε με τη σειρά μας και να τα σχολιάσουμε. Αν θέλετε πάλι να μας τα στείλετε γραπτός στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

πίσω στο 1987, δεν σας πει. Γι' αυτό όσοι θυμάστε, όσοι είστε μιας ηλικίας δηλαδή, γιατί εγώ θυμάμαι ότι είναι πανελλαδικές τότε. Και η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας τον τελικό την τότε Σοβιετική Ένωση με 103-101. Σούκοβε την ανάσα το μάτς. Και αυτό είναι το μοναδικό τραγούδι που έβγαλε αυτό το group και έγινε τόσο γνωστό. Η Europe ήταν το group. The Final Countdown είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε ως Τιρινίνη, Τιρουρίρου και όλα τα υπόλοιπα, γιατί βγήκαν και τα σχετικά ανέκδοτα μετά. Μυρίζει Τιρουρίρου και όλα τα άλλα.

Θυμάμαι ότι είχαν ξεκινήσει οι εξετάσεις, διαβάζαμε, παλεύαμε να διαβάσουμε, είχε και ζέστη. Ακούγαμε πανηγυρισμούς τρελούς απ' έξω σε κάθε καλάθι που έμπαινε, όχι, όταν δεν βάζανε οι Σοβιετικοί. Και μετά έγινε χαμός στο κέντρο της Αθήνας. Θυμάμαι και φίλη συμμαθήτρια που είχε πάει να το πανηγυρίσει, η καημένη, έσπασε το χέρι της, δεν έγραψε τα υπόλοιπα μαθήματα στις εξετάσεις. Και χθες στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 16η στην ιστορία του, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 89-85 στον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ. Είχαμε και ένα σοβαρό συμβάν χθες στο κέντρο της Αθήνας. Ένα νεκρό μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια, εκεί στη συμβολή των οδών Μπενάκη με την Καλλιδρομίου. Το θύμα είναι ένας άντρας περίπου 35 ετών, αλλοδαπός, βρέθηκε νεκρός, είχε δεχθεί τουλάχιστον 5 σφαίρες. Η μέχρι στιγμής εικόνα είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε υπόθεση ναρκωτικών. Λίγο πιο πάνω, εκείνες τις ώρες, στο λόφο του Στρέφη, γινόταν η καλοκαιρινή γιορτή δημοτικού σχολείου, παρουσία εκεί πολύ ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Γιατί άραγε, ξέρω, να φυλάνε τα παιδιά στο κανάλι τη γιορτή, τη σχολική και του γονεί. Ποιος ξέρει. Ακούστηκαν λοιπόν οι πυροβολισμοί, τα παιδιά τρομοκρατήθηκαν. Οι γονείς λέγανε, θεώρησαν, λέει, ότι μας επιτίθεται η αστυνομία και ότι ήταν νεκρό του λάμψης.

το προγραμματάκι το μουσικό είναι για μας τους boomers σήμερα όλο. Dolly Parton. Άντε με αυτό να ευχηθούμε, βρε, χρονιά πολλά στον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, που σήμερα γίνεται 80 ετών, ο 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και ετοιμάζονται λαμπρές, πολύμερες γιορτές για τα γενέθλιά του, που θα συνδυαστούν και με τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτές θα κορυφωθούν 4 Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, για να γιορταστούν τα γενέθλια του Αμερικανού Πρόεδρου, στο νότιο κήπο του Λευκού Οίκου έχει στηθεί μία, να το πεις αρένα, να το πεις ring, είναι αυτό, λέει, το οκτάγωνο του UFC. Το UFC είναι το Ultimate Fighting Championship, είναι διοργάνωση πολεμικών τεχνών. Και η εκδήλωση, το ξύλο δηλαδή, θα πέσει σήμερα. Δεν ξέρω αν θα προηγηθούν οι υπογραφές με το Ιράν ή ανέπονται. Γενέθλια είχαμε και στη Βρετανία χθες, γιόρτασε γενέθλια ο Κάρολος και έγινε επίσημη στρατιωτική παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλέως. Χιλιάδες άνθρωποι πήγαν να παρακολουθήσουν την τελετή. Ξέρω, Θανάση, είμαι εδώ πάλι μια ταπεινή τουρτίτσα ή δεν ξέρω πότε να είναι, έτσι. Ένα, μια μπυρίτσα, κάτι. Κερασματάκια λίγα, όσο περνάει ο καιρός και ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν πειράζει, εδώ μπορεί να μην έχουμε κλειδά τα γενέθλια, έχουμε όμως προεκλογικό κλίμα, για πόσο θα δούμε, που σημαίνει περιοδίες, εξαγγελίες, μέτρα, ταξίματα και από Δευτέρα πολιτικές συγκεντρώσεις. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρώτο μου χρέος, είπε ως πρωθυπουργός, είναι να κρατήσω την πατρίδα μας ασφαλή. Και πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς και εσείς. Προανήγγειλε την κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου στην ΚΟ με χρηματοδότηση 45 εκατομμυρίων ευρώ. Και επανήλθε στα άγνωστα διλήμματα. Θα θέσουμε, λέει, σε κίνδυνο όσα πετύχαμε με πειραματισμούς, όπως κάναμε στο παρελθόν, ή θα εμπιστευτείτε εμάς που, ακόμα και αν κάναμε λάθη, καταφέραμε να κάνουμε τη χώρα πιο δυνατή. Γιατί εμείς, είπε, είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει. Μίλησε για εκλογές προς την άνοιξη του 27, αλλά κανείς δεν ξέρει. Η προεκλογική περίοδος άνοιξε και θα δούμε τι θα φέρει.

τώρα ακούγονται πολλές πληροφορίες και για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Στη δεύτερη φορά απαλλαγές θα είναι κτλ. Θα δούμε, θα δούμε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε στην Δυτική Θεσσαλονίκη, επικέντρωσε σε θέματα καθημερινότητας και προφανώς, όπως και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, επικεντρώνει σε περιοχές όπου το κόμμα του είχε πάρει χαμηλό ποσοστό. Ο Αλέξης Τσίπρας τη Δευτέρα θα μιλήσει σε συγκέντρωση, πολιτική συγκέντρωση στη Νίκαια. Πολιτική συγκέντρωση διοργανώνει και το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Δευτέρα στο Περιστέρι. Η Μαρία Καριστιανού θα μιλήσει σήμερα στο Άλσος Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλη δραστηριότητα, τώρα δεν το θυμάμαι να σας τα πω κιόλα. Μεγάλη συμμετοχή είχε χθες και η παρέλαση του Athens Pride στο κέντρο της Αθήνας. Γέμισαν το Σύνταγμα, οι δρόμοι της Αθήνας. Ήταν ολοήμερη η δράση. Πριν της παρέλασης είχε πολλές καλλιτεχνικές και ακτιβιστικές δράσεις. Κεντρικό μήνυμα, όπως προκύπτει και από τις ομιλίες, είναι ότι ο αγώνας για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας θα συνεχιστεί έως ότου σταματήσει η εχθρικότητα της κοινωνίας, η έξαρση της βίας και της ομοφοβίας, οι έμφυλες διακρίσεις, οι γυναικοκτονίες και η περιθωριοποίηση. Τα καλά νέα είναι ότι αυτό που λέμε πολιτεία λειτουργήσε χθες και προχώρησε στη σύλληψη ενός 72χρονου, γιατί είχε κάνει κατάληψη στην παραλία Αναβίσου, τοποθετώντας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Χωρίς άδεια. Επίσης είχε βάλει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό στη συγκεκριμένη έκταση. Τι άμα δεν έχεις και τη μουσική και τα πώς. Μάλιστα λέει δεν είχε την άδεια και πριν από λίγες μέρες είχε σφραγιστεί το κατάστημα, αλλά εντάξει μωρέ, το ξαναλειτουργήσε λίγο. Τέλος πάντων, αυτές οι παρεμβάσεις στις παραλίες εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές, γιατί πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του κόσμου στις παραλίες όλων μας, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε ούτε είσοδο, ούτε υποχρεωτικά να πιάσουμε ομπρέλα και ξαπλώστρες και να τις πληρώσουμε. Δύο χρόνια τώρα μετά το θάνατο του 19χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του σε Λούνα Πάρκ, γιατί όπως αποδείχθηκε δεν είχε τηρηθεί κανένας κανόνας ασφαλείας στα μηχανήματα και σε αυτά τα παιχνίδια θανάτου του Λούνα Πάρκ. Δύο χρόνια λοιπόν επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθριξης στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, ποινή και στον μηχανολόγο μηχανικό, κάθριξη 13 ετών σε εκείνον με ανασταλτικό χαρακτήρα. Στην Αλβανία τώρα είχαμε 14η ημέρα μεγάλων διαδηλώσεων. Πολύ μεγάλη διαδήλωση που έγινε και χθες στα Τίρανα. Είπαμε οι κάτοικοι αντιδρούν στην κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στην περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή του Σβερνέτς, κοντά σε προστατευόμενο βιότοπο. Ζητούν πλέον την παρέτηση του Εντιράμα, του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος όμως δεν κάνει πίσω, υπερασπίζεται το έργο. Είναι μια επένδυση της κόρης του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ, και του γαμπρού του Τζάρετ Κούσνερ. Και ο Ράμα λέει ότι θα είναι η μεγαλύτερη επένδυση της χώρας που θα την αναβαθμίσει τουριστικά. Λοιπόν, πάμε να σας βάλω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες ως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή ως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Και πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και να το ξαναβάλουμε αυτό το τραγουδάκι που είναι ωραίο και δεν θα το προλάβουμε τώρα.

Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, ό,τι θέλετε εδώ να μας πείτε, να ρωτήσετε, να παραπονεθείτε, να σχολιάσουμε στο mail μας. Τα διαβάζουμε όλα έτσι κι αλλιώς κάθε φορά. Και να σας δώσω μια χρηστική πληροφορία. Από αύριο, Δευτέρα έως και την Πέμπτη, θα κλείνουν νωρίτερα 5 σταθμοί του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Είναι αυτά τα έργα που γίνονται για την αναβάθμιση εκεί του δικτύου, που έχουν ξεκινήσει από την κόκκινη γραμμή, τρέχουν περάσει την μπλε. Οπότε, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, και θα αναχωρούν πολύ νωρίτερα από τους τελευταίους σταθμούς τους. Δρομολόγια τώρα προς και από το αεροδρόμιο. Τελευταίες σειρμοί θα φεύγουν από το Σύνταγμα 9 παρα 5 το βράδυ. Από το Δημοτικό Θέατρο προς το αεροδρόμιο 8.30 και από το αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο στις 9.25. Εκεί θα υπάρξουν κάποια προβληματάκια. Γι' αυτό και ο ΑΣΑ δρομολογεί για τις ημέρες αυτές, δηλαδή Δευτέρα με Πέμπτη, προσωρινή κυκλοφοριακή γραμμή το X20, που είναι σταθμός μετρό Αμπελόκηπη, σταθμός μετρό Χαλάνδρη, και θα κάνει στάσεις για να καλύπτει τα δρομολόγια του μετρό που δεν θα γίνονται.

με την Dusty Springfield που την ξαναβάλαμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται, τι γράφουν σήμερα οι κυριακάτικες εφημερίδες. Πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο. Ξεκινάμε από την απογευματινή. Όρια συνταξιοδότησης με νέο σχέδιο και όρους. Προσωρινή λήξη συναγερμού για χιλιάδες εργαζόμενους. Έπειτα από 3 χρόνια θα ανοίξει η κουβέντα με το δημογραφικό να καθορίζει τα βήματα και το μοντέλο με αναλογία 1:1 σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής να κερδίζει έδαφος. Ποιες κατηγορίες δεν επηρεάζονται καθόλου από το μελλοντικό πλάνο και τι δείχνουν οι κρίσιμες μελέτες του ΟΣΑ για τις επόμενες γενιές. Επίσης, από την απογευματινή, κρίσιμο crash test Τραμπ-Νετανιάχου, η συμφωνία δημιουργεί ρήγματα. Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων και τον μπραντεφέρ για την ειρήνη των 60 ημερών. Νέα Δημοκρατία συσπήρωση και μάχη σε όλα τα μέτωπα. Ο Κυρανάκης σήκωσε μανίκια και σχεδιάζει τη γαλάζια αντεπίθεση. ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβισμένη με το βλέμμα στον Τσίπρα. Μεγάλες αναταράξεις και σενάρια ρήξης. Πανελλαδικές που θα κάτσει φέτος η μπίλια με τις βάσεις. Πληγεί ο εθισμός στο doom scrolling, ο βομβαρδισμός αρνητικών ειδήσεων καταστρέφει τα παιδιά. Τι σημαίνει, πόσο διαδεδομένο είναι και πώς υπονομεύει την ψυχική υγεία τους. Ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί στους γονείς. Στο Art και Life της απογευματινής, συνέντευξη της σπουδαίας Λίνας Νικολακοπούλου, το τραγούδι είναι αιμοδότης του ελληνισμού.

πάμε στο βήμα. Είναι 7 άτομα. Παίζει μοιρασιά. Οι διάλογοι της διαφθοράς στις πολεοδομίες, ο κύκλος του Μαξίμου και το ΤΕ. Αποκαλυπτικούς διαλόγους για το εύρος και το βάθος της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Περιέχει ο δικαστικός φάκελος που έχουν συντάξει οι αρχές και φέρνει στη δημοσιότητα το βήμα σήμερα. Φάκελος Data Centers, πολύ ρεύμα, νερό και θόρυβος. Ο χάρτης των κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα, η απόρριτη έκθεση της κυβέρνησης, ο επενδυτικός πυρετός και οι ευρωπαϊκές ενστάσεις. Wall Street Journal, το μήνυμα των Ιρλανδών στους Big Tech, φέρτε δική σας ηλεκτρική ενέργεια. Στον δρόμο προς τις κάλπες, οι αποφάσεις του Αυγούστου και το παιχνίδι της Μπλόφας, πολιτική επί προσωπικού, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας, Έφη Αξιόγλου. Έλεγχος ακινήτων, σαρωτικές αλλαγές. Σε 15 ημέρες έρχεται το ΜΙΔΑ. Τι αλλάζει στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας με το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κουν Λέναρτς, οι ευρωπαϊκές αξίες είναι νομικά δεσμευτικές. Λεωνάρδο Παδούρα, ο σπουδαίος συγγραφέας. Στην Κούβα δεν ζούμε μια φυσιολογική κατάσταση. Γκράφτον Τάνερ, να σας πω τι εννοώ με τον παντοτινισμό. Παγκόσμια μελέτη και στην Ελλάδα τα ποτάμια χάνουν την ανάσα τους. Νέα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά εκτεταμένη μείωση του οξυγόνου σε 21.439 ποτάμια. Τα στοιχεία για την Ελλάδα.

καθημερινή υπόγεια μπετά και μετρητά. Οι δράσεις στην Κηφισιά και το κέντρο της Αθήνας, το ζευγάρι στον πυρήνα του κυκλώματος των πολεοδομιών και οι διασυνδέσεις του. Βιομετρικό έμφραγμα στα βόρεια σύνορα, αυτοψία της καθημερινής σε ευζώνους και αεροδρόμιο Μακεδονία, το νέο σύστημα ελέγχων προκαλεί συνωστισμό και ανησυχία για τον τουρισμό. Σουλεϊμάν και γαλάζια πατρίδα στα τουρκικά βιβλία ιστορίας. Το κόλπο ρευματοκλοπές νέου τύπου με πλαστά στοιχεία. In Memoriam, Έλληνες οικαστικοί αποχαιρετούν το Hockney. Τρέφουν τα μπότς, επάγγελμα εκπαιδευτής τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε στην Αυγή, η φτώχεια τρώει τον παρά, τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι βασικές δαπάνες, τρόφιμα, ενίκιο μετακίνηση, που το 2020 ανέρχονταν στα 1.550 ευρώ, το 2026 αντιστοιχούν σε 2.133 ευρώ. Το οικογενειακό εισόδημα των 1.550 ευρώ του 2020 αντιστοιχεί το 2026 σε 2.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κόστη ενέργειας, οι δαπάνες υγείας, η εκπαίδευση ή η αναψυχή, γράφει η Αυγή. Δραματική αύξηση κατά 70% των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία τετραετία. Ήδη το πρώτο εξάμηνο φέτος τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Σωκράτης Φάμελος, ζητούμενο το ενωτικό ψηφοδέλτιο για να υπάρχει στις επόμενες εκλογές ισχυρή προοδευτική πρόταση που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη. Το τελευταίο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Κωδικός καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά. Ο θείος από το Σικάγο. Συμφωνία των Πρεσπών, το δώρο του ΣΥΡΙΖΑ στην ιστορία και οι χαμένες ευκαιρίες της Νέας Δημοκρατίας. Είπα και Ισραήλ κατά Ιράν, ο πόλεμος και οι συμφωνίες, ερωτηματικό, που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Το βαλκανικό δίλημα της Ευρώπης, Γαλλία, το δράμα με την 11χρονη Ιλιανά και ο κυρινισμός των κυβερνώντων. Και η Γερμανία, ο όμηρος της πολιτικής βίας. Πρώτο θέμα, κυκλοφοριακό, 4 fast track παρεμβάσεις, πώς θα μαζευτεί το χάος στον Κηφισό με διαδικασία προτύπων προτάσεων και ΣΔΙΤ, η χρηματοδότηση των έργων. Ακίνητα πάγωσαν οι τιμές το 2026, αλλά παραμένουν στα ύψη. Διαφθορά στις πολεοδομίες, θα τον βαρέσουμε και λίγο στα αυτιά, η αποκαλυπτική διάλογη από τη δικογραφία. Απόβαση στα νησιά, 50% περισσότεροι τουρίστες φέτος από την Τουρκία. 30 χρόνια ένταση σε 18 τουρκικές παρενοχλήσεις αεροσκαφών στο Αιγαίο, η ξεχασμένη φάκελη. Η κυριακάτικη κόντρα επισπεύδει τις εκλογές για να προλάβει το Σαμαρά, τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση Μητσοτάκη και η πενιγμή για αποστασία σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Κυρανάκης κατεβαίνει στην Πελοπόννησο για να μαζέψει τον κομματικό μηχανισμό που φιλορροεί. ΕΣΥ, δύο νοσηλευτές για 1.000 ασθενείς. Η Ελλάδα τελευταία στην Ευρώπη σε νοσηλευτικό προσωπικό. Και σκιώδη κυβέρνηση δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερος τύπος, δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατομμύριο πολίτες, συνέντευξη Κυριάκος Πιερακάκης, μέσα στο καλοκαίρι η ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Κυριαρχία Μητσοτάκη και ανωδική τάση Νέας Δημοκρατίας δείχνουν 10 γκάλοπ, ενδείξεις ανακατατάξεων στην αντιπολίτευση. Βγήκαν τα μαχαίρια για τα σημικά του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Ελεύθερος τύπος. Και η επανάσταση των drones στις ένοπλες δυνάμεις, στροφή στην εγχώρια παραγωγή. Το μπαμ στο ρεπορτάζ, όλη η αλήθεια για το πολεοδομία gate, αποκάλυψη καρέ-καρέ, τα βίντεο της ντροπής από το χρηματισμό των επίορκων υπαλλήλων. Αγωγή βόμβα 134.000 ευρώ κατά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Η εργασιακή ομηρία, εξευτελισμό και ψυχολογική βία την καταγγέλει η πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας, Άννα Καρακίτσου. Καταγγελία φωτιά για τον Μίστερ Μαέστρο, τι απαντά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
Κυριακάτικη One Voice, σκουπίστε τα λαμόγια και τους τεμπέληδες, ξεστραβωθείτε η One Voice στο thestoday.gr και η Κυριακάτικη One Voice ανήκουν στο Μητρό Τύπου. 750 εκατομμύρια ετησίως στις τσέπες των ολιγαρχών του ρεύματος, αποκάλυψη. Η Ιωάννα Λιούτα γράφει για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, το νέο μεγάλο κόλπο με σφραγίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Net24 μετά την Ιτσιάκος έρχεται και δεύτερη πώληση ελληνικής εταιρείας σε ξένο όμιλο. Συνέντευξη του καθηγητή πολιτολογίας του Παντίου Δημήτρη Χριστόπουλου. Προβληματικός ηθικά και πολιτικά ο άξονας Ελλάδας-Ισραήλ, λέει. Ανδρέας Τοιμενίδης με Greek Statistics κρύβουν την αλήθεια για τα εργατικά δυστυχήματα. Κυριακάτικη Δημοκρατία παίζουν τα αρέστα τους για να γλιτώσουν τη φυλακή. Πραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο. Συνταγές του 1950 για να μην καθίσει πάλι στο σκαμνί λόγω Ισραήλ. Μόνο ο Ντίλιαν ύστερα από εκβιασμούς του.

Παρασκήνιο, καβάλισε καλά μια Κυρανάκη. Άρθρο παρέμβαση με αναδρομικότητα η απόφαση για τον νόμο Κατσέλη. Και διπλό χαστούκι από Κομισιόν, Βασίλειο Διαφθοράς με στημένους διαγωνισμούς από τη μία, ανέχεια και ρεκόρ χρεών για τα απλά νοικοκυριά από την άλλη. Real News, οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη, οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Ευρωπαϊκός συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Το παρόν, κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Τι σχεδιάζουν πίσω από κλειστές πόρτες, οικονομικοί παράγοντες και μηντιάρχες για τη διαλεύκανση των σκανδάλων και την αποκατάσταση των θεσμών. Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Κορυφή του Παγόβουνου τα σκάνδαλα στις πολυοδομίες. Έχουν να βγουν πολλά ακόμα στη φόρα αφού άνοιξαν οι φάκελοι των καταγγελιών για παραβάσεις στα νησιά και κυρίως στη Μύκονο. Η Μακεδονία δεν καταλαβαίνουν τίποτα τα σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια προκαλεί τα όρια ανοχής της κοινωνίας, απτόητες οι τιμές στα ράφια παρά τις παρενέσεις και τις υποσχέσεις. Αεροδρόμιο Μακεδονία απογειώνει τον τουρισμό Θεσσαλονίκης και Βόρειας Ελλάδας. Δήμοι σε κρίση, τα πάνω κάτω σε παρατάξεις λόγω αποχωρήσεων, διαγραφών και ανεξαρτητοποιήσεων.

Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πρωτοποριακή θεραπεία κατά του καρκίνου στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το πρώτο κέντρο θεραπείας πρωτονίων. Νέα προοπτική για ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι μέχρι σήμερα απευθύνονται σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Σήμερα Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους, ζεμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες στη Θεσσαλονίκη, με χορευτές ζεμπέκικο από διάφορες χώρες. Θα γεμίσει σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Κυρανάκης, η κίνηση από τη Θεσσαλονίκη και τα χιλιόμετρα του νέου γραμματέα. Η κίνηση με ξεκάθαρο πολιτικό και γεωγραφικό συμβολισμό.

Αυτή είναι η Buena Vista Social Club και αυτό είναι το πασίγνωστο Hasta Siempre, το τραγούδι για τον Ernesto Che Guevara που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1928. Αυτός ο Αργεντίνος κομμουνιστής, διεθνιστής, επαναστάτης, γιατρός και επαναστάτης, ηγετική μορφή στην Κουβανική Επανάσταση και μια από τις πιο επιδραστικές μορφές μέχρι σήμερα.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Συντήρηση. Δηλαδή πρέπει κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο να έρθει ένας ψυχτικός να το ελέγξει, να δει, να αλλάξει ό,τι πρέπει να αλλάξει κτλ.
6: Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Με ένα μηχάνημα οικιακής κρίσης, επί το κλείστον χρειάζεται μία φορά το χρόνο.
5: Ναι.
6: Από έναν αδιούχο και πιστοποιημένο τεχνικό, ο οποίος θα μας κάνει τη σωστή συντήρηση με τα σωστά φάρμακα, να κάνει τη σωστή απολύμανση, έτσι ώστε το μηχάνημα πρώτον να είναι έτοιμο να λειτουργήσει για την υγεία μας σωστά, και δεύτερον να λειτουργήσει έτσι ώστε να μην μας κάψει περισσότερη ενέργεια. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα κλιματιστικό μηχάνημα το οποίο δεν έχει συντηρηθεί μπορεί να καταναλώσει μέχρι και 60% παραπάνω ενέργεια από ό,τι θα έχει καταναλώσει πριν. Ναι. Άρα το κόστος της συντήρησης για μας είναι το βασικότερο. Καμιά φορά λέμε προληπτική συντήρηση. Ναι, προληπτική συντήρηση είναι σαν να λέμε όταν αγοράζεις ένα μάξι και σου λέει ή 15.000 χιλιόμετρα ή ένα χρόνο.
5: Mm-hmm.
6: Έτσι ακριβώς. Αλλά θα είναι μία φορά το χρόνο το κλιματιστικό να γίνει τη συντήρηση. Ακούμε πολλούς πελάτες να λένε ότι εγώ καθαρίζω το φίλτρο. Πολύ καλά κάνουν και το καθαρίζουν το φίλτρο. Αλλά το μηχάνημα αναπνέει. Χρειάζεται συντήρηση και έξω η μονάδα. Άρα θα πρέπει να έρθει ένας αδιούχος τεχνικός να μας κάνει τη συντήρηση έτσι ώστε όταν θα λειτουργήσει το μηχάνημα να μπορέσει να αποδώσει και να μην μας κάψει και τα ανάλογα που γι' αυτό που άκουσα στην έρευνά σας πολύ σωστά έχει γίνει. Κάποιοι το κλείνουν γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην οικονομική δυνατότητα.
5: Τώρα, για την έξω μονάδα που λέτε, μάλλον να το πω και για την εσωτερική μονάδα και για την εξωτερική. Εμείς οφείλουμε, ας πούμε, να καθαρίζουμε τα φίλτρα συχνά πυκνά.
6: Κοιτάξτε,
5: αυτά τα φίλτρα που βγαίνουν και μπορούμε να τα καθαρίσουμε πέρα από τη συντήρηση.
6: Υπάρχουν δύο κατηγορίες περιπτώσεων μηχανημάτων. Υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία λειτουργούν, ας πούμε, μόνο το καλοκαίρι.
5: Mm-hmm.
6: Στην οποία αυτή την περίπτωση καλά είναι μια φορά το μήνα να καθαρίζει τα φίλτρα. Και υπάρχουν περιπτώσεις και μηχανήματα τα οποία λειτουργούν όλο το χρόνο. Καλό είναι και αυτά κάθε μήνα να καθαρίζει το φίλτρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μηχανήματα που λειτουργούν όλο το χρόνο, εμείς συνιστούμε στους καταναλωτές να γίνει τη συντήρηση δύο φορές το χρόνο. Θα είναι όφελος για το μηχάνημα.
5: Mm-hmm.
6: Επίσης, αυτό που λέμε είναι ότι το κλιματιστικό δεν το βάζουμε στις 22 βαθμούς. Δεν υπάρχει ουσία. Δεν θα πιάσει ποτέ ο χώρος 22 βαθμούς. Η καλύτερη θερμοκρασία είναι 26 βαθμούς. 26 βαθμούς και αναλόγως να χρησιμοποιήσουμε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Δηλαδή αν κρυώνουμε πολύ να το βάλουμε στη χαμηλότερη ταχύτητα, αν αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε να το αυξήσουμε την ταχύτητα.
5: Mm-hmm.
6: Αυτή είναι η καλύτερη ουσία.
5: Δηλαδή, κύριε Χαβιέρα, συγγνώμη, τι διαφορά πρέπει να έχει από την εξωτερική θερμοκρασία?
6: Αυτό είναι ένας μύθος, θα σας έλεγα, γιατί δεν έχουμε τις ακραίες συνθήκες που έχουμε. Δηλαδή, αν έξω έχει 46 βαθμούς, θα το βάλει το μηχάνημα 36. Δεν γίνεται.
5: Ναι.
6: Καταλάβετε να σα πω.
5: Εντάξει, με τι θερμοκρασίε που έχουμε εδώ που πάμε, μέχρι 35, 36, 37, το πολύ.
6: Έχουμε και 40.
5: Και 40.
6: Έχουμε, ωραία, αν έξω έχουμε 35 βαθμούς ή 26 βαθμοί, να βάλουμε το κλιματικό να μα κάνει το χώρο, είναι μια θετική θερμοκρασία. Βέβαια, δεν θα πιάσει 26 βαθμούς άμεσα.
5: Ναι.
6: Θα το δείτε ότι θα αργήσει πάρα πολύ. Και όταν θα πιάσει όμως, θα σα τη διατηρήσει. Εσεί θέλετε ο χώρο, ο όρο κλιματισμό, αυτό σημαίνει να κάνω ένα χώρο βιώσιμο. Να μπορέσω να νιώσω άνετα. Τι σημαίνει ο όρος κλιματισμός? Δεν σημαίνει να το κάνουμε ψυγείο συντήρησης, να βάλουμε τα λαχανικά μας, τα τεχνικά μας στο δωμάτιο, το χώρο που ζούμε. Έτσι, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Αυτό στην ουσία συμβαίνει και στους επαγγελματικούς χώρους. Έτσι. Τα γραφεία ή στα καταστήματα.
5: Ναι.
6: Αυτός είναι ο όρος. Ο όρος είναι να μπορέσει να έχει μια βιώσιμη.
5: Η αλήθεια είναι ότι μπαίνει σε πολλούς επαγγελματικούς όρους και κάνει τόσο κρύο πια μέσα. Είναι δυσάρεστα. Ναι.
6: Στα μάρκετ είναι υποχρεωτικό να έχει κρύο, γιατί έχει ευπαθεί προϊόντα και θα πρέπει οι χώροι να κλιματίζονται για λόγους υγιεινής και τα προϊόντα να μην έχουν πρόβλημα. Στα καταστήματα με ρούχα θα παρατηρήσετε ότι πρέπει να υπάρχει τόσο κρύο, γιατί υπάρχει πολύς φωτισμός. Και αυτός, παρόλο βέβαια που χρησιμοποιούν τώρα LED, αυτός ο φωτισμός και ο κόσμος που κυκλοφορεί αυξάνει τη θερμοκρασία. Έτσι αναγκαστικά οι ιδιοκτήτες, τα μηχανήματα τα κατεβάζουν τη θερμοκρασία, τα βάζουν σε πιο δυνατές συνθήκες. Για να μπορέσει ο κόσμος που κυκλοφορεί να μην υδρώνει. Γιατί φοράει τα ρούχα και επομένως τα ρούχα πρέπει να υδρώνει.
5: Ναι,
6: δηλαδή όλα έχουν ένα σκοπό και μια λογική. Mm-hmm. Αυτό βέβαια που προτείνουμε δεν είναι μόνο ο κλιματισμός, είναι και τα μηχανήματα, τα επαγγελματικά τα οποία χρησιμοποιούνται στις αλυσίδες των μάρκετ και στα μηχανήματα της γειτονιάς μας, στα ψυγεία που λέμε τα επαγγελματικά.
5: Ναι.
6: Βέβαια τα μεγάλα καταστήματα έχουν συντηρητές, μονίμους κάνουν τις συντηρήσεις. Τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς δεν συντηρούν τα ψυγεία τους. Αυτό τους επιφέρει το καλοκαίρι μεγάλο κόστος ενέργειας, μπορεί και 80%. Εκεί προτείνουμε πάλι εμείς να φωνάξουν ένα δίωχο τεχνικό να τους κάνει σωστή συντήρηση, να μπορέσουν και αυτά να αναπνέσουν. Κατά ψέματα, ένα κλιματιστικό και ένα επαγγελματικό ψυγείο είναι αυτός ο φωτισμός και ο κόσμος που κυκλοφορεί αυξάνει τη θερμοκρασία. Έτσι αναγκαστικά οι ιδιοκτήτες, τα μηχανήματα τα κατεβάζουν τη θερμοκρασία, τα βάζουν σε πιο δυνατές συνθήκες. Για να μπορέσει ο κόσμος που κυκλοφορεί να μην υδρώνει. Γιατί φοράει τα ρούχα και επομένως τα ρούχα πρέπει να υδρώνει.
5: Ναι,
6: δηλαδή όλα έχουν ένα σκοπό και μια λογική. Αυτό βέβαια που προτείνουμε δεν είναι μόνο ο κλιματισμός, είναι και τα μηχανήματα, τα επαγγελματικά τα οποία χρησιμοποιούνται στις αλυσίδες των μάρκετ και στα μηχανήματα της γειτονιάς μας, στα ψυγεία που λέμε τα επαγγελματικά.
5: Ναι.
6: Βέβαια τα μεγάλα καταστήματα έχουν συντηρητές, μονίμους κάνουν τις συντηρήσεις. Τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς δεν συντηρούν τα ψυγεία τους. Αυτό τους επιφέρει το καλοκαίρι μεγάλο κόστος ενέργειας, μπορεί και 80%. Εκεί προτείνουμε πάλι εμείς να φωνάξουν ένα δίωχο τεχνικό να τους κάνει σωστή συντήρηση, να μπορέσουν και αυτά να αναπνέσουν. Κατά ψέματα, ένα κλιματιστικό και ένα επαγγελματικό ψυγείο είναι ένας πνεύμονας.

0: στείλουν τα ψυγεία τους. Αυτό τους έχει φέρει το καλοκαίρι μεγάλο κόστος ενέργειας. Μπορεί και 80%. Mm-hmm. Εκεί προτείνουμε πάλι εμείς να φωνάξουν έναν δίωκο τεχνικό να τους κάνει σωστή συντήρηση, να μπορέσουν και αυτά να αναπνέσουν. Κατά ψέματα, ένα κλιμαστικό και ένα επαγγελματικό ψυγείο είναι ένας πνεύμονας, αναπνέει. Mm-hmm. Αν δεν το συντηρήσουμε, καταναλώνει ενέργεια.
1: Τώρα, στην οικιακή χρήση του κλιματιστικού, να κάνουμε συντήρηση λοιπόν, να καθαρίζουμε τα φίλτρα και να προσέχουμε τη θερμοκρασία στην οποία χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό μας. Αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες.
0: Οι βασικοί κανόνες είναι αυτοί και πάντα στο χώρο τον οποίο λειτουργεί μια κλιματιστική μονάδα, αν δεν μπορεί να αεριστεί, να υπάρχει ένα παράθυρο στην ανάκληση, έτσι ώστε να μπορεί να μπαίνει φρέσκος αέρας, διότι όταν λειτουργεί ο κλιματισμός, κάνει αφίγραση και λειτουργεί στην ψύξη, κάνει αφίγραση και ξεραίνει η ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Γι' αυτό μετά από πολλή χρήση θα παρατηρούσουμε όλοι ότι νιώθουμε το λαιμό μας λίγο να ξεραίνει. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα το λύνουμε με δύο τρόπους. Ή ανοίγουμε την πόρτα να αεριστεί ο χώρος και να κλείνουμε, ή αφήνουμε μόνο με ένα παράθυρο λίγο ανοιχτό, το τονίζω λίγο, έτσι ώστε από τα θερμά στα ψυχρά θα μπει ο αέρας, θα αναρθεί ο χώρος και θα έχουμε μια βιώσιμο περιβάλλον για εμάς που κυκλοφορούμε μέσα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαβιέρα.
0: Να είστε καλά, εύχομαι υγεία και ένα καλό καλοκαίρι.
1: Σε όλους μας, έτσι είναι σωστή η ευχή. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Γεια σας,
1: γεια.

Ένα άλλο που κάνουμε συχνά όλοι μας και καλό είναι να το κάνουμε είναι όσο μπορούμε μια ενεργειακή διαχείριση του σπιτιού, δηλαδή εκεί που το χτυπάει ο ήλιος, κλείνεις τα παντζούρια, τα ανοίγεις μετά. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Τέλος πάντων, πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: 4 λεπτάκια πριν από τις 10 είμαστε και θέλω να αποχαιρετήσω έστω και καθυστερημένα έναν συνάδελφο, έναν άνθρωπο που βίωσε και τη δημοσιογραφία και την πολιτική έτσι ακριβώς όπως πίστευε, με τις δικές του αξίες, με αξιοπρέπεια και πολύ πολύ δουλειά. Ακάματος ήταν πάντα ο Νίκος Σερβετάς, που έφυγε πριν από λίγες μέρες, πολύ ξαφνικά και πολύ νωρίς. Ακάματος στη δουλειά, στον αγώνα του για την αριστερά που ονειρευόταν, ήταν παρόν σε αγώνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες του πάνε το τελευταίο αντίο οι δικοί του άνθρωποι, πολύ πολύ φίλοι, συνάδελφοι και συντροφοί του. Εγώ θυμάμαι από τις φορές που τον είχα, που είχαμε μιλήσει, αυτή τη φοβερή ζωντάνια που είχε, ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, ένα ιδιαίτερο χιούμορ, και κρατάω και το πολύ ωραίο δημιουργημά του, το kamini.gr. Με το Θανάση Παπακοσταντίνου σας αφήνω για λίγα λεπτά. Μετά δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινίου, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα μας.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σχεδιάζουν στην κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή η σύνδεση της ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, με αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Εντείνονται αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας άνδρα περίπου 35 ετών τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από 9 ριμπιστόλι. Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού εισήχθη 19χρονος το βράδυ, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστείας στην περιοχή των Πατησίων. Ο 19χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή. Κρύφηκε αναγκαία εισαγωγή και παρακολούθησή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ως αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωσή τους προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Διαδικτυακή συνάντηση θα έχουν σήμερα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με Πακιστανούς και Καταριανούς διαμεσολαβητές. Στόχος, η ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή θα ανοίξει για όλους το στενό του Ορμούζ, η ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας της ΚΙΑ των Φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κείμενο τα συμφέροντά μας, τονίζουν ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι στον τελευταίο τελικό επικράτησαν με 89-85 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Νίνης Κηφιλίας. Στο Μουντιάλ τώρα και στα σημερινά αποτελέσματα: Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Το mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσιγκάο στις 11.

Δημοσιοποιήθηκε το δελτίο του πρώτου τετραμήνου του 2026 από το συνήγορο του Πολίτη. Και να σας πω κάποιες από τις διαπιστώσεις του, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη ποιοτικών υπηρεσιών που περιμένουν από τις δημόσιες υπηρεσίες. Να σας πω 2-3 αναφορές, ας πούμε, που διάβασα. Πολίτρια σε εταιρεία εμπορίας ποτών κατήγγειλε στην επιθεώρηση εργασίας την πρόωρη λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μάλιστα. Μια μαθήτρια που είχε διάγνωση από το ΚΕΔΑΣΥ, από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, με γενικές μαθησιακές δυσκολίες, στερήθηκε το μέτρο της ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια και των ενδοσχολικών και των πανελλαδικών εξετάσεων. Δηλαδή, εξετάστηκε όπως όλα τα άλλα τα παιδιά που δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Και πολλά ακόμα. Στο δελτίο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε υποθέσεις που έχουν σχέση με την ασφαλιστική διοίκηση, με την καταπολέμηση διακρίσεων στην εργασία, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, την τήρηση των ρυθμίσεων για τη δόμηση, τώρα που έχουμε και την υπόθεση των πολυοδομιών, αλλά και θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και οικιστικού. Όπως αναφέρει ο συνήγορος του Πολίτη, έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες, οι αναφορές που έχει πάρει η αρχή, έχουν σπάσει το συμβολικό φράγμα των 20.000, λέει, για πρώτη φορά από την ίδρυση του συνήγορου του Πολίτη. Το καλό είναι, σύμφωνα πάντα με το δελτίο της αρχής, ότι έχει ευτυχώς αυξηθεί και η συμμόρφωση στις επισημάνσεις της αρχής. Και όσο ψηλότερη είναι η συμμόρφωση προς τις επισημάνσεις της αρχής, όπως λέει ο κύριος Ποτάκης, τόσο μειώνεται το διοικητικό κόστος και το βάρος, αλλά και αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στις διοικητικές δομές της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης. Σε άλλα νέα και χρηστικές πληροφορίες, αν έχετε τα χρήματα για να εξοφλήσετε το εφάπαξ στην εφορία ως τις 31 Ιουλίου και υποβάλλετε μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου τη δήλωση Ε1, τότε θα κατοχυρώσετε έκπτωση με ένα ολόκληρο 3%. Άμα μιλάμε για κίνητρα, μιλάμε για κίνητρα. Σε άλλα νέα, οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται με τα ειδικά μαθήματα από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου και μετά πέφτει οριστικά η αυλαία. Στο τέλος του μήνα αναμένονται τα αποτελέσματα και στο τέλος του άλλου μήνα, αναμένω του Ιουλίου δηλαδή, αναμένεται η ανακοίνωση των βάσεων. Να στενάζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου απέναντί μου.

Να σας καλημερίσω όμως προηγουμένως και βλέπω ότι έχουν έρθει μηνύματα για το Ιράν. Αρκετά. Είπαμε ότι περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει, θα πέσουν ή όχι υπογραφές ενός προσυμφώνου συνεννόησης. Ο Θήμιος λέει: γίνονται αδιανόητα πράγματα στο Μουντιάλ εις βάρος χώρας που δέχεται και εισβολή, δηλαδή εις βάρος του Ιράν, λέει. Δεν τους δίνουν διαπιστευτήρια, βίζες, αυτά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχουμε να τον δούμε από την Ολυμπιάδα του Βερολίνου του 36. Μόνο την Ιρανάρα, λέει, θα βλέπω, θα νικήσει κιόλας. Για να σου πω, Θήμιο μου. Και ο Ρέστης, πάλι για το Ιράν είναι το μήνυμά του. Λέει, το Ιράν θέτει το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων στον ΟΗΕ, στα διεθνή δικαστήρια. Θα έχει προφανώς τη στήριξη από όλες τις χώρες που έχουν στηρίξει διαχρονικά το δίκαιο και την ειρήνη και την Ελλάδα στο ίδιο ζήτημα. Αλήθεια, λέει, η Ελλάδα τι θα κάνει, και εμείς δεν είμαστε στην ίδια θέση με τις πολεμικές επανορθώσεις. Θα στηρίξει τη σωστή μεριά, του εισβολέα ή το δίκαιο. Περιμένω και άλλα μηνύματα εδώ, radio@parapolitica.gr. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που λέγαμε.

0: 19 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά, στο 90,1. 14 του Ιούνιου σήμερα και κλείσαμε 3 χρόνια από το φοβερό ναυάγιο της Πύλου. Σα σήμερα ήταν τα ξημερώματα, όταν το υπερφορτωμένο αλλιευτικό Αντριάννα ανατράπηκε 47 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Πύλου στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Αποτέλεσμα η μεγαλύτερη τραγωδία με πρόσφυγες στη Μεσόγειο, με περίπου 650 νεκρούς και αγνοούμενους. Και γυναίκες και παιδιά, μια φοβερή τραγωδία. Και οι έρευνες, οι μαρτυρίες αλλά και μέχρι στιγμής ποινική διαδικασία καταλήγουν και σε μεγάλες ευθύνες των ελληνικών αρχών για την τραγωδία αυτή. Προηγήθηκαν 15 δραματικές ώρες από την πρώτη δημόσια αναφορά στο Twitter για ένα πλοίο σε κίνδυνο με 750 ανθρώπους επάνω. Μετά ειδοποιήθηκαν οι ελληνικές αρχές και η Frontex και η συνέχεια είναι γνωστή. Εδώ λοιπόν καλωσορίζουμε τον Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Καλημέρα κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Είναι 3 χρόνια, είναι μια μαύρη επέτειος από μια φοβερή τραγωδία.
1: Είναι, ναι. Και είναι μια τραγωδία που δεν θα ξεχαστεί σύντομα, ελπίζω. Και είναι και μια τραγωδία η οποία μας υπενθυμίζει τι σημαίνει, πώς το λένε, αποτυχία στη διαχείριση μιας κρίσης που αφορά σε άλλους. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα, νομίζω, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είναι να συνειδητοποιούμε ότι αυτό έγινε γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν άλλοι. Και ο καθένας μπορεί να βάλει σε αυτό τον ορισμό ό,τι ο ίδιος επιθυμεί.
0: Ήταν άλλοι, ήταν ξένοι, άρα με μια σκέψη, λέτε, μπορεί να ήταν στο μυαλό κάποιον, ας πούμε, να ήταν αναλώσιμοι, που λέμε.
1: Να ήταν κατανοητό το ότι δεν κάναμε τα πάντα, να ήταν κατανοητό ότι προσπαθήσαμε να υπερασπιστούμε την. Μάλλον να δικαιολογήσουμε την αποτυχία, να την κρύψουμε στην αρχή. Θυμίζω ότι στην αρχή οι πρώτες τοποθετήσεις ήταν ότι δεν υπήρχε σκηνή, γιατί θυμόντουσαν όλοι το φαρμακονίσι. Και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε ένα σκηνή, μετά εμφανίστηκε και ένα άλλο σκηνή, μια αποπειρά τραβήγματος, μια δεύτερη, η οποία τέλος πάντων οδήγησε και στο να βουλιάξει τον Αντριάννα. Mm-hmm. Όλα αυτά εκείνη την εποχή, τουλάχιστον στις πρώτες ώρες, ήταν κάπως το μυαλό των ανθρώπων, φαντάζομαι, έτσι, εξηγούνταν ή τέλος πάντων δικαιολογούνταν κτλ. Μετά βγήκαν οι μαρτυρίες και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο φόβος αυτών που έλεγαν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ότι η κατάσταση αυτή είναι το αποτέλεσμα, η συνέπεια μιας επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς των αρχών, οι οποίες αντί να κάνουν τα πάντα για να κάνουν τη διάσωση όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν, γιατί δεν είναι απλά η ζώνη έρευνα διάσωση, είναι μια ζώνη στην οποία αν θέλουμε να κάνουμε κάτι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε έρευνα και διάσωση. Mm-hmm. Από το Διεθνές Δίκαιο. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που γνωρίζουμε όλοι πια.
0: Τώρα, τι έχει μεσολαβήσει αυτά τα 3 χρόνια, είναι πολλά και διάφορα. Ας πούμε,
1: ναι,
0: οι δικηγόροι των θυμάτων και των επιζώντων, μάλλον, είχαν κάνει αίτημα από τον Ιούλιο του 23, από τις 4 Ιουλίου του 23, για ανέλκυση του αλλιευτικού, του Αντριάννα.
1: Εντάξει, τώρα η ανέλκυση προφανώς καταλαβαίνετε.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Δεν έγινε ποτέ. Είναι στο πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου, είναι mm-hmm. 5.000 μέτρα. Πάντως το αίτημα είναι και μια, αν θέλετε, ένα αίτημα το οποίο πρέπει να γίνει για να υπάρχει ως μέρος της διαδικασίας, ναι, της διαδικασίας, mm-hmm. δηλαδή της έρευνας. Έχουν γίνει κι άλλα, έχει γίνει ιστορία με τα τηλέφωνα. Ζητάγαμε να βρεθούν τα τηλέφωνα και να γίνει έρευνα στα τηλέφωνα. Οι πρώτες απαντήσεις, θυμίζω, ήταν.
0: Τα τηλέφωνα, πια τα τηλέφωνα των επιζώντων.
1: Των επιζώντων, ναι. Αυτών που βγήκαν από. Και mm-hmm. ή των θυμάτων τα οποία περισυνελήθησαν, που είχαν τηλέφωνα πάνω τους. Η απάντηση στην αρχή ήταν θα έχουν βραχεί, θα έχουν καταστραφεί, δεν βρήκαμε, δεν υπάρχουν. Τελικά βρέθηκαν σε μια πλαστική σακούλα κάπου σε μια αποθήκη και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα εργαστήρια, αν δεν κάνω λάθος, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε μια προσπάθεια να βρούμε, μετά από 3 χρόνια έτσι, να βρούμε κάτι πάνω σε αυτά τα τηλέφωνα που στην αρχή, θυμίζω, δεν υπήρχαν, τουλάχιστον έτσι έλεγαν οι αρχές. Και επίσης έχουμε και την απαγγελία των κατηγοριών εναντίον 21 στελεχών του Λιμενικού Σώματος, εκ των οποίων οι δύο είναι πρώην αρχηγοί, για τις παραλήψεις ενέργειας κτλ. Εκείνο το βράδυ στο κέντρο επιχειρήσεων, να βρεθούν επίσης τα καταγραφικά του κέντρου επιχειρήσεων, τι καταγραφή έχει γίνει από ανταλλαγή εντολών ή
0: έτσι, γιατί και πριν
1: κλπ.
0: Την απαγγελία των κατηγοριών είχε προηγηθεί η έκθεση της Frontex και η έκθεση της Frontex που ήταν σαφής ως προς τις ευθύνες των ελληνικών λιμενικών.
1: Ναι, έχουν, η έρευνα της Frontex, όπως ξέρετε, συνήθως είναι απόρριτη. Mm-hmm. Είναι αυτό το που λέμε η έκθεση των σοβαρών περιστατικών, το SIR. Serious Incident Report,
0: ναι.
1: Να το πω και αγγλικά.
0: Ναι.
1: Αυτές οι εκθέσεις δεν είναι δημόσιες, mm-hmm. Διέρευσαν και από εκεί φάνηκε πολύ καλά το τι έγινε ακριβώς, τουλάχιστον από την οπτική του Frontex, γιατί υπήρχε μια συζήτηση για το τι ρόλο έπαιξε ο Frontex, αν ενημέρωσε. Mm-hmm. Και από την έκθεση προκύπτει ότι και ενημέρωση υπήρχε έγκαιρη και έτοιμα για παροχή βοήθειας υπήρχε, το οποίο αρνήθηκαν οι ελληνικές αρχές. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό πράγμα. Ενώ υπήρχε έτοιμα για την παροχή βοήθειας, εμείς αρνηθήκαμε να το δεχθούμε. Πόση ώρα κράτησε, ποιοι ήταν στην περιοχή, όλες αυτές τις λεπτομέρειες που τις είδαμε, ναι, να ξετυλίγονται και στο αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ του BBC που βγήκε πριν ένα μισό χρόνο, με τις μαρτυρίες των περιπλών των σκαφών, εκείνου του ενός σκάφους που περιθέλεξε τους επιζώντες, ενός. Τι ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Ένα τουριστικό σκάφος με το και ένα ζευγάρι το οποίο ήταν στην περιοχή και περιέγραψε εκείνο την. Έγινε όλα αυτά, τέλος πάντων, πια νομίζω ότι έχουμε αρκετά καθαρή άποψη για το τι έγινε και το τι δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Και ήταν οι ενέργειες και οι παραλήψεις των εμπλεκόμενων.
0: 3 χρόνια μετά, λοιπόν, από αυτή τη φοβερή τραγωδία, ακούμε στη Βουλή φράσεις όπως τη βυθίζεις ή δεν τη βυθίζεις τη βάρκα, σε αυτή την περίπτωση, ναι, ένα. Και ναι, είμαστε και στην. Έχει ψηφιστεί ένας νέος εφαρμοστικός νόμος για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, που προβλέπει ακόμα πιο αυστηρές διαδικασίες ασύλου, ενισχυμένους συνοριακούς ελέγχους, ταχύτερες επιστροφές και απελάσεις. Ταυτόχρονα, αυξάνονται πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη μέσα από την Ελλάδα, περνώντας από την Ελλάδα. Έχουμε πολλές αφήξεις το τελευταίο διάστημα και αναμένεται και το καλοκαίρι, επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι θέμα και είναι και οι συνθήκες τέτοιες που σε ένα βαθμό, τέλος πάντων, πώς να το πω, δίνουν την αίσθηση ότι είναι ασφυκτικές. Γιατί αυξάνονται οι ροές, θέλεις να περιορίσεις τις αφήξεις, mm-hmm. δημιουργείς συνθήκες αποτροπής, πιεστικές. Οι συνθήκες αυτές, οι πολιτικές ή οι νομικές συνθήκες αποτροπής δημιουργούν ένα πολιτικό περιβάλλον, πώς να το πω, έτοιμο να δεχθεί αυτή την άποψη, να βυθίσουμε το ερώτημα, να βυθίσουμε να μην βυθίσουμε τη βάρκα. Να θυμίσω ότι την τηλεοράσια, ο πολιτικός αρχηγός είπε να τη βυθίσουμε τη βάρκα.
0: Βεβαίως, σωστό.
1: Έτσι, δεν είναι μόνο στη Βουλή που γίνονται τα ερωτήματα και μετά προσπαθεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, ο κύριος Βελόπουλος το είπε αυτό, βέβαια.
1: Ναι. Και μετά, πριν ο κύριος Βορύδης προσπάθησε να μας εξηγήσει ότι δεν καταλάβαμε καλά αυτό που είπε, mm-hmm. και δεν εννοούσε αυτό, αλλά ήταν ένα ερώτημα. Βεβαίως θυμίζω ότι ο Γκέμπελς έλεγε ότι πες, κάτι μένει.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στον κόσμο, δεν είναι πρωτοφανή. Έτσι, δεν προκύπτουν εν κενό. Ναι, είναι οι συνθήκες τέτοιες. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή η έγνοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες αποτροπής ώστε να μην έρχονται οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει άλλο σχέδιο.
0: Ναι, ή αν έρχονται, τίποτα, να παραμένουν στις χώρες πρώτης υποδοχής, ας πούμε. Δηλαδή, πώς να το πω, να παρκάρουν κάπου.
1: Ναι, είναι η λογική της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Mm. Για να θυμίσω, γιατί το έχουμε δει. Το σύμφωνο, ξέρετε, δεν προέκυψε και αυτό από μόνο του. Ούτε προέκυψε λόγω φόβων ή μόνο πολιτικών πιέσεων. Τα έχουμε κάνει αυτά. Αποφασίσαμε ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή, δηλαδή με τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, και είπαμε ότι αυτό το πρακτικό πράγμα θα το μετατρέψουμε σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή η βάση του συμφώνου είναι αυτή η κοινή δήλωση που είχε γίνει το 2016. Και γύρω από αυτό χτίστηκαν όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Ό,τι έκανε κάθε χώρα, ό,τι έκανε η Ελλάδα επειδή βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή, τα κάναμε νομοθεσία και έχουμε ποντάρει όλα μας, και συγγνώμη που θα κάνω αυτή την αναλογία, όλα μας τα λεφτά σε αυτό το σύμφωνο. Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο.
0: Ναι.
1: Ή θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Όταν ρωτάμε τι σημαίνει δεν θα πετύχει, δεν υπάρχει απάντηση.
0: Κύριε Παγιαννάκη, αυτό έτσι όπως μας το περιγράφετε είναι σαν να βλέπουμε, ας πούμε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θέλει να κλείνει τα μάτια μπροστά σε αυτό, αρκεί να είναι μακριά από εκείνη. Παρ' όλα αυτά, τι θα μπορούσε πραγματικά να γίνει σε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα? Γιατί οι ροές δεν σταματάνε. Άνθρωποι απελπισμένοι υπάρχουν. Υπάρχει πρόβλημα. Όντως, και οι χώρες υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα, οι παραλιακές χώρες κτλ., μπορεί να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Φυσικά.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Βεβαίως. Μπορεί, μάλλον,
0: τι μπορεί, μπορεί να γίνει.
1: Να γίνει πρόβλημα, μπορεί να γίνει πρόβλημα εφόσον δεν υπάρχουν σοβαροί συζητήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θέλετε να σας πω ένα απλό πράγμα. Ζούμε στην εποχή που έχουμε τις περισσότερες ένοπλες συγκρούσεις από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι.
1: 60 χώρες είναι εμπλεκόμενες. Είναι δυνατόν να συζητάμε σε εποχή πολέμου ότι οι άνθρωποι δεν θα μετακινούνται? Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε? Για να βάλω έτσι ένα αρχικό σημείο.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Έτσι. Και μετά από εκεί και πέρα να χτίσουμε ό,τι θέλετε. Αλλά η μετανάστευση είναι η ανθρώπινη ιστορία. Δηλαδή, εμείς είμαστε εδώ γιατί κάποια στιγμή, χιλιάδες χρόνια πριν, κάποιος μετακινήθηκε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το ξέρω ότι ακούγεται κάπως, αλλά οι βασικές αρχές της συζήτησης υπάρχουν. Πρέπει να τις ξαναβρούμε, να ξανασυνδεθούμε. Δεν λέω ότι είναι απλό και δεν λέω ότι θα λυθεί μόνο με μια, πώς να το πω, όχι ρομαντική, αλλά με μια παρελθοντική συζήτηση. Όμως δεν μπορεί να είναι η απάντηση στην ανθρώπινη ιστορία ότι επειδή μετακινούνται οι άνθρωποι, εμείς θα κλείσουμε τα σύνορα και θα βάλουμε σκάφη ή θα τα βουλιάζουμε τις βάρκες ή οτιδήποτε. Δεν πιάνει ποτέ αυτό. Η αποτροπή στην ιστορία της μετανάστευσης δεν έχει δουλέψει ποτέ. Μπορεί πρόσκαιρα να δούλεψε και να πω και ένα στοιχείο έτσι, γιατί καλό να μιλάμε στοιχεία. Πρώτη φορά μετά από 10 χρώνια η έκθεση της ΕΥΠΑ της αρμοστίας του ΙΕ για τις πρόσφυγες δείχνει μια μικρή μείωση στον αριθμό των εκτοπισμένων παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί αυξήθηκαν οι επιστροφές σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Κογκό, η Συρία κτλ. Και για πρώτη φορά λοιπόν ο αριθμός των εκτοπισμένων έπεσε. Θα μου πείτε, είναι ασφαλείς χώρες αυτές? Εγώ σας λέω όχι. Και θα ξαναμετακινηθούν οι άνθρωποι. Αλλά επειδή πρέπει να τα βάζουμε τα στοιχεία στη συζήτηση.
0: Βεβαίως, έτσι είναι.
1: Έτσι, για να μην λένε ότι κρυβόμαστε ή ότι δεν.
0: Χρειάζεται
1: όλα,
0: λοιπόν μια πολύ σοβαρή συζήτηση, χωρίς κραυγές, που να μπορέσει να βάλει το πρόβλημα. Παγκόσμια, βέβαια.
1: Παγκόσμια. Δεν φτάνει ούτε. Δεν είναι θέμα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι μόνο θέμα της.
0: Σίγουρα δεν είναι μόνο της Ελλάδας.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή, με αφορμή και την φοβερή επέτειο από την τραγωδία της, με το ναυάγιο της Πύλου. Ο κύριος Λευτέρης Παγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τις Πρόσφυγες. Ευχαριστώ, κύριε Παγιαννάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

Αυτός ήταν ο Rory Gallagher, Ιρλανδός ρόκερ, φοβερός μουσικός. Έγραψε τη δικιά του ιστορία στη μουσική, που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα, πολύ νωρίς, το 1995. Και ακούγοντας το σόλο του Gallagher, θα πάμε στην Ιρλανδία. Θα πάμε στην Ιρλανδία γιατί αυτά που έγιναν και γίνονται στο Belfast είναι πραγματικά ανησυχητικά. Μιλάω για την, πώς να το πω, εντός εισαγωγικών αυθόρμητη εξέγερση που προκλήθηκε με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας από ένα Σουδανό σε βάρος ενός Σκοτσέζου πολίτη. Μετά ακολούθησε πογκρόμ κατά μεταναστών, τους καίγανε σπίτια, τους κυνηγούσαν, προσπαθούσαν οι αστυνομικές αρχές να τους προστατεύσουν, τους μετανάστες. Πάρα πολλοί εγκατέλειψαν όπως την περιοχή και είναι πολύ ενδιαφέρουσα εδώ η αναφορά του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας για το κύμα βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, που λέει ότι υπάρχουν γνωστοί άγνωστοι λογαριασμοί που μπαίνουν συντεταγμένα σε κάθε ιστοσελίδα, γράφουν ότι η βία στη Βόρεια Ιρλανδία είναι τάχα αυθόρμητη λαϊκή αντίδραση που προκλήθηκε από το βίο έγκλημα ενός μετανάστη. Δεν είναι όμως λαϊκή αντίδραση από θυμό, λένε συνειδητά ψέματα, αναφέρει το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας. Αποκρύπτουν ότι στη Βόρεια Ιρλανδία βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών. Γιατί, όπως αναφέρεται, οι νεοφασίστες απειλούν τη δημόσια ασφάλεια εκμεταλλευόμενοι ως αφορμή μια φρικτή εγκληματική πράξη με δράστη μετανάστη. Οι επιθέσεις αποτελούν προσχεδιασμένο έγκλημα με δράστες νεοφασιστικές ομάδες.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει στοιχεία τεκμηρίωσης το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, όπως ας πούμε ότι είναι στοχευμένη επιλογή των θυμάτων και των στόχων. Οι δράστες συντονίζονται μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και τα στοιχεία των αρχών δείχνουν ότι κανονίζουν εκ των προτέρων σημεία συνάντησης ώρες, στόχους, μεταφορά ή τακτικές που δηλώνουν μια δομημένη οργάνωση. Οι επιθέσεις γίνονται ταυτόχρονα σε πολλαπλές τοποθεσίες με τρόπο που υποδηλώνει συντονισμό και κεντρικό σχεδιασμό. Η αστυνομία, λέει, κατήγγειλε ότι η δημοσιοποίηση διευθύνσεων κατοικιών μεταναστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την δημοσιοποίηση διευθύνσεων κατοικιών μεταναστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

η καθοδήγηση έχει τοπική διάσταση, όπως ο νεοφασίστας Τόμι Ρόμπινσον, πρώην ηγέτης της English Defence League, αλλά έχει και διεθνή υποστήριξη προσώπων, όπως ο Elon Musk, γιατί διαβάζαμε από τις πρώτες μέρες των γεγονότων στο Belfast ότι τροφοδοτούσε με ρατσιστικό μίσος μέσα από τις, τροφοδοτούσε το ρατσιστικό μίσος μέσα από τις πλατφόρμες του.

0: Να καλημερίσω το Γιάννη που ηρωνεύεται όσα ακούσαμε νωρίτερα από το Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, να μας πει, λέει ο καλεσμένος σας, από πού μετακινήθηκαν αυτοί που πριν χιλιάδες χρόνια ήρθαν εδώ, μάλλον από το Σύριο ή το εξώτερο σύμπαν. Τι ακούμε και τι ακόμα θα σκαρφιστούν οι πελάτες του Σόρος, λέει, για να μας πείσουν ότι πρέπει να συνεχίσουν να είναι ατιμόρυτοι. Γιάννη μου, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μόνο έτσι είναι αν έτσι νομίζετε, αλλά ο κόσμος μετακινείται. Αυτή είναι η ιστορία της, του κόσμου όλου. Και μετακινείται όταν πρέπει να μετακινηθεί. Όταν φοβάται, όταν αντιμετωπίζει πόλεμο, όταν αντιμετωπίζει πείνα. Λοιπόν, 60 χώρες εμπλέκονται σε πόλεμο, μας έλεγε νωρίτερα ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό τον πόλεμο που κοντεύει να κλείσει 4 μήνες. Τον πόλεμο που ξεκίνησε από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ με την επίθεση στο Ιράν. Είμαστε για άλλο ένα Σαββατοκύριακο σε διαπραγματεύσεις. Μόνο που φαίνεται ότι αυτή τη φορά όντως κάτι πάει να γίνει για να καταλήξουν όλες οι πλευρές σε ένα μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να έχουν το χρόνο να προχωρήσουν σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου. Για τον λόγο αυτό, με τα ερωτήματα αυτά, απευθυνθήκαμε στον εξαιρετικό συνάδελφο, δημοσιογράφο, συγγραφέα και γνώστη του αντικειμένου, τον Πέτρο Παπακοσταντίνου. Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη. Όπως το περιέγραψε είναι, αλλά όχι όλες οι πλευρές, οι δύο από τις τρεις. Ενώ γίνεται συζήτηση για την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης που θα παρατείνει την οικεχηρία μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Υπάρχει όμως ο τρίτος αστάθμητος παράγοντας, που είναι ο παράγοντας Ισραήλ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
0: Και έχει Συμβούλιο Ασφαλείας απόψε, έτσι. Πώς το λένε, Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι διοργανώνει ο Νετανιάχου, μια συνεδρίαση.
1: Ναι, βρίσκονται σε διαρκή συνεδρία ουσιαστικά οι Ισραηλινοί και έχουν προειδοποιήσει πως εάν δεν τους καλύπτει, που δεν τους καλύπτει από ό,τι φαίνεται τις δικές τους προϋποθέσεις, δηλαδή το μνημόνιο συνεννόησης που πάνε να υπογράψουν Αμερική και Ιράν, θα κάνει ό,τι μπορεί για να το τεινάξει στον αέρα, έτσι, όπως έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Διότι από ό,τι έγραψαν τα αμερικάνικα μέσα, το περιεχόμενο αυτού του συμφωνίου το είχαν συμφωνήσει οι διαπραγματευτές Αμερικής και Ιράν. Από αμερικάνικης πλευράς ήταν ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ, δηλαδή πολύ κοντινοί του Τραμπ, έτσι, από τις 29 Μαΐου. Και το Ισραήλ προσπάθησε να το τεινάξει στον αέρα με τους βομβαρδισμούς που έκανε στο Λίβανο, τους προκλητικούς και στη Βηρητό, Κυριακή και Δευτέρα. Από εκεί και η οργή του Προέδρου Τραμπ, που όπως γράψαν τα αμερικάνικα μέσα και ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο ίδιος, τον πήρε οργισμένο τηλέφωνο τον Νετανιάχου και του είπε ότι είσαι fucking τρελός και ότι θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ κλπ. Οπότε το Ισραήλ είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, το αν υπογραφεί η συμφωνία, που δεν το ξέρουμε ακόμα, έτσι. Δηλαδή, ο Τραμπ χτες το βράδυ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social, της προσωπικής του πλατφόρμας στο διαδίκτυο, ότι πρόκειται να υπογραφεί σήμερα η συμφωνία, σήμερα Κυριακή. Οι Ιρανοί του είπαν σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί τις επόμενες μέρες, αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί η έγκριση από την ανώτατη ηγεσία του Ιράν. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά, φαίνεται ότι θα υπογραφεί τελικά το προσύμφωνο αυτό κατά κάποιο τρόπο, το οποίο θα παρατείνει την εκεχηρία κατά 2 μήνες, αφήνοντας μεγάλα εκκρεμή θέματα για νέα διαπραγμάτευση το επόμενο δίμηνο. Δεν θα υπογραφεί με φυσική παρουσία των εμπλεκομένων, αλλά ηλεκτρονικά, και αυτό είναι μία ακόμα ένδειξη της ιρανικής επιφυλακτικότητας απέναντι στην Αμερική. Επιφυλακτικότητα, Τζούλια, απολύτως δικαιολογημένες, διότι το CNN μέτραγε 36 φορές από τα τέλη Μαρτίου που ο Τραμπ έλεγε πως είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και μετά βομβάρδιζε.
0: Ναι, ναι. Η συμφωνία που θέλει το Ιράν συμπεριλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και το Λίβανο, έτσι, την ισχύ της κατάπαυσης του πυρός και στο Λίβανο. Ο Τραμπ φαίνεται... Μέχρι στιγμής δεν ξέρω από όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, από όσα μπορώ να διαβάσω εγώ τουλάχιστον, ότι συμφωνεί τώρα σε αυτό. Και εκεί, όπως λες, μπαίνει το κομμάτι Ισραήλ μέσα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα από τα 3-4 μεγάλες εκκρεμότητες που μπορεί να τορπιλήσουν τη συμφωνία. Το Ιράν οπωσδήποτε θέλει να περιληφθεί καθολική απαγόρευση του πυρός, καθολική κατάπαυση του πυρός σε όλο το Λίβανο. Δηλαδή όχι μόνο στη Βηρητό, αλλά και στις νότιες περιοχές όπου το Ισραήλ απειλεί να τις μετατρέψει σε δεύτερη Γάζα, έτσι, στο νότιο Λίβανο, σε βάθος τουλάχιστον 40 χιλιόμετρων από τα σύνορά του. Το Ιράν θέλει οπωσδήποτε να το κάνει αυτό για να προστατέψει τη Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ του στάθηκε πάρα πολύ, πληρώνοντας μεγάλο τίμημα σε αυτόν τον πόλεμο, διότι μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο από τη στιγμή που άρχισαν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί να χτυπάνε το Ιράν. Επομένως, το Ιράν δεν μπορεί τώρα να τους εγκαταλείψει. Να κλείσει ειρήνη για τον εαυτό του, να πάρει και μερικά χρήματα από ξεπάγωμα των κυρώσεων, από άρση μερική των κυρώσεων και να αφήσει τη Χεζμπολάχ ξεκρέμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό. Ναι. Τώρα, ο Τραμπ θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Εάν θέλει να επιβάλλει καθολική κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο στον Νετανιάχου, δεν υπάρχει αμφιβολία πώς θα το κάνει. Εάν θέλει η Αμερική, μπορεί να το επιβάλλει στο Ισραήλ. Ναι. Δεν μπορεί το Ισραήλ να συνεχίσει μόνο του. Τώρα, εάν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν κάπου στη μέση, δηλαδή να περιοριστούν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ σε κομμάτια του Νοτιού Λιβάνου, αλλά με ημερομηνία λήξης, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Mm-hmm. Πάντως, προς το παρόν, το Ιράν επιμένει απολύτως σε αυτό το ζήτημα.
0: Είδαμε και, μάλλον διαβάζαμε, και για διαδήλωση μέσα στο Ιράν κατά του Αραγτσί χθες. Διαδήλωση, μια συγκέντρωση τέλος πάντων, κατά του Υπουργού Εξωτερικών, επειδή έκανε δηλώσεις ότι μπορεί και να υπάρξει συμφωνία, ας πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, προανήγγειλε ουσιαστικά τη συμφωνία. Προανήγγειλε, και μάλιστα περιέγραψε και βασικά στοιχεία της αυτής της συμφωνίας. Και ήταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κοινής γνώμης της Ιρανικής, έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή το Ιρανικό έθνος έχει συσπηρωθεί γύρω από τη σημαία, έχει αφήσει στην άκρη τις αντιθέσεις με το καθεστώς και τα λοιπά, διότι αυτό που προέχει είναι αυτό. Η Ιρανική τηλεόραση μεταδίδει σκηνές με γυναίκες, οι περισσότερες από τις οποίες δεν φοράνε μαντήλα και διαδηλώνουν αντίον της Αμερικής και του Ισραήλ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτή την ατμόσφαιρα νιώθει το Ιράν πως έχει αντέξει και πως βρίσκεται σε θέση ισχύως. Διότι αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε συμφωνία υπογραφεί θα είναι μια κολοσσία αποτυχία για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Δηλαδή ξεκίνησαν τον πόλεμο θέτοντας τέσσερις στόχους, έτσι. Να πέσει το καθεστώς, να διαλυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να εγκαταλείψει τους βαλιστικούς πυράβλους που μπορούν να χτυπήσουν το Ισραήλ και να διακόψει τις σχέσεις με όλους τους περιφερειακούς συμμάχους, Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούτι και Ιρακινές προφυλακές. Δεν έχουν πετύχει τίποτα απ' όλα. Το Ιράν έχει βγει από τα πάνω και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και του κατεστημένου βέβαια του Ιράν θεωρεί ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουν.
0: Και για πρώτη φορά έχει τεθεί και ένα αμφιβόλο το αν θα υπάρχει έλεγχος από το Ιράν, μάλλον έχει τεθεί ένα αμφιβόλο αν θα είναι ελεύθερη ο διάπλος των στενών του Ορμού.
1: Των στενών του Ορμού. Αυτό που θίγησε είναι ένα άλλο σοβαρό θέμα, διότι το πρόγραμμα στενού του Ορμούζ δεν υπήρχε πριν. Πριν τον πόλεμο ήταν διάπλους διεθνούς ναύσης πλοίας, έτσι ελεύθερης. Τώρα το Ιράν σου λέει το καθεστώς μετά τον πόλεμο θα είναι ότι μόνο εγώ μαζί και με το Ομάν θα διαχειριζόμαστε τα στενά του Ορμούζ και θα εισπράττουμε και κάποια τέλη. Έχει αφήσει το διόδια που έλεγε στην αρχή, το έχει μαλακώσει κάπως, έλεγε τέλη για τις εργασίες που προσφέρουμε ναυσιπλοείας, για τη μόλυνση του περιβάλλοντος κλπ. Όπως γίνεται στα Δαρδανέλια για παράδειγμα. Έχει νομική βάση να το επικαλεστεί δηλαδή αυτό. Και οι Αμερικανοί έχουν εξοργιστεί, διότι καταλαβαίνουν πως τα στενά του Ορμούζ, εάν βρίσκονται στον έλεγχο του Ιράν και του Ομάν, το οποίο Ομάν φαίνεται να δελεάζεται από αυτή την πρόταση των Ιρανών και να έχει μπει μέσα, γι' αυτό και ο Τραμπ απείλησε πως θα του τεινάξει στον αέρα το Ομάν. Και το Ομάν, μάλλον έτσι. Το οποίο είναι σύμμαχο τη Αμερική και ήταν μεσολαβητή σε αυτή την κρίση. Καταλαβαίνει σε τι σημείο νευρική ταραχή έχουν φτάσει. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα άλλο από τα εκατόντι ζητήματα και άλλο ένα στοιχείο τη αμερικάνικη αποτυχία. Ο Τραμπ αυτό θα προσπαθήσει βέβαια να το εμφανίσει με οποιουσδήποτε όρου ω νίκη του. Αλλά αυτό που θα καταλάβουν όλοι είναι αυτό που έγραφε ο Τόμα Φρίντμαν, ο πολύ γνωστό αρθρογράφο του New York Times, εδώ και 2-3 εβδομάδε. Που του έλεγε, πρόεδρε, θα φας την κουρούνα και θα λες στον κόσμο ότι έφαγες αστακό.
0: Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως περιμένουμε να υπάρξουν δηλώσεις ότι είναι νικητές όλοι μετά.
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Ο πόλεμος δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι ότι είναι νικητές όλοι.
0: Προφανώς δεν είναι έτσι.
1: Όταν η Αμερική αναγκαστεί σε μια συμφωνία η οποία ούτως ή άλλως το καθεστώς θα είναι στη θέση του και θα είναι σε πολύ ισχυρότερη θέση από ό,τι ήταν πριν. Θα έχει κάνει γαργάρα όλα αυτά που έλεγε για τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν και για τη συμμαχία του με Χεζμπολάχ, Χούτι και τα υπόλοιπα. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, στο πυρηνικό πρόγραμμα θα πάνε σε μια συμβιβαστική λύση. Το Ιράν έτσι κι αλλιώς έλεγε πάντα πως δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και οποιαδήποτε λύση δεν θα είναι αυτή που θα ήθελαν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή πλήρης κατάργηση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, πράγμα το οποίο εδώ που τα λέμε ήταν εξωφρενικό. Δεν μπορεί δηλαδή το Ιράν να είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει δικαίωμα στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτό θα είναι παταγώδης αποτυχία για την Αμερική.
0: Και έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή δεν απέχουν τόσο πολύ πια, έτσι.
1: Αυτό είναι ο λόγος που ο Τραμπ τώρα θέλει οπωσδήποτε συμφωνία τώρα. Δηλαδή από σήμερα, που είναι η μέρα της σημαίας στην Αμερική, αρχίζουν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της Αμερικής που θα κορυφωθούν 4 Ιουλίου, την μεγαλύτερη εθνική τους γιορτή. μετά θα είμαστε πολύ κοντά, θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές του Νοεμβρίου. Mm. Είναι τελείως αυτοκτονικό θα ήταν πολιτικά για τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο από αυτές τις συνθήκες που θα απειλούν καλοκαιριάτικα να την άξουν στον αέρα την παγκόσμια οικονομία. Έτσι. Mm-hmm. Ο Νετανιάχου όμως έχει το αντίθετο πρόβλημα. Έχει ότι αν θέλει να αποφύγει την εκλογική λεμιτόμο, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως πάει για πανωλευτρία στις δικές του εκλογές που είναι τον Οκτώβριο, mm-hmm. πριν τον Τραμπ δηλαδή, πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ισραηλινή κοινή γνώμη, σε αντίθεση με την Αμερικανική που είναι εναντίον του πολέμου, σε πολύ μεγάλα ποσοστά, στο Ισραήλ είναι υπέρ τη συνέχιση του πολέμου για να ξεμπερδεύουμε τη Χεζμπολάχ. Επομένως, ο Νετανιάχου θα έχει κάθε λόγο να τορπιλήσει την όποια συμφωνία, ναι. και ακόμα και αν υπάρξει πώς το λένε, μνημόνιο συνεννόησης, mm-hmm. να μην εξελιχθεί σε μόνιμη συμφωνία ειρήνευσης. Επομένως, ο δρόμος μπροστά είναι ο ομιχλώδης.
0: Έτσι είναι.
1: Και μπορεί να πάμε σε μια κατάσταση ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, με περιορισμένες συγκρούσεις οι οποίες θα μπορεί να κακοφορμήσουν οποιαδήποτε στιγμή.
0: Πάντως,
1: το πλήγμα για την Αμερική είναι τεράστιο. Mm-hmm. Και το Ισραήλ θα βρεθεί σε πολύ δυσκολότερη θέση από ό,τι βρισκόταν πριν την επομένη αυτού του μνημόνιου συνεννόησης.
0: Μάλιστα. Πέτρο Κωνσταντίνου, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Έχουμε και την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Αναφέρεται σε πάρα πολλά θέματα και στην υγεία και στη γραφειοκρατία και σε πολλά πολλά ακόμα. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορία των πολεοδομιών. Σημαντικό γεγονός, λέει, είναι η εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία. Είναι ένα γεγονός που, όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και βούληση, και τονίζει ότι και στην υπόθεση αυτή δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να πούμε τα τελευταία μας σχόλια.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου...
2: Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

Συνεχίζονται έτσι τα γλυκά μηνύματα. Εδώ βλέπω ένα του Πίπη που μου λέει πάρε τους λάθρος σπίτι σου. Τι να πω, φίλε μου, έχει παλιώσει αυτό το αστιακί. Ενώ ο Γιάννης εδώ, large πάντα και πιστός στην υποστήριξη της πατρίδας του τόπου του. 18 Ιουλίου λέει το ξακουστό πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Το έχουμε μάθει απ' έξω, παιδιά, το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου. Με ήθη έθιμα παραδόσεις και τη μοναδική γουρνοπούλα. Μάλιστα. Το Ιουλίου είπαμε, πω θα πέσει πολύ υπενθύμηση μέχρι τότε. Λοιπόν, το πρώτο 12ήμερο του Ιουνίου είχαμε πάνω από 220.000 κεραυνούς στην Ελλάδα, παιδιά. Διαβάζω εδώ ότι έχει γράψει ο Θοδωρής Κολυδάς 667.000 κεραυνικές αναλαμπές, λέει, στα Βαλκάνια, πάνω από 220.000 κεραυνούς στην Ελλάδα. Αλλά είπαμε από σήμερα καλοκαίρι και από αύριο ζεστή περισσότερη, 35, μετά θα πάει 36, θερμοκρασία την Τρίτη, υπομονή, κουράγιο.

που λέω αυτό, το υπομονή και κουράγιο, ειδικά έτσι σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, που το τσιμέντο πυρώνει στην κυριολεξία από τη ζέστη. Το άλλο Σαββατοκύριακο λοιπόν θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με αυτά τα καθημερινά που ζούμε και που δυσκολεύουν τόσο πολύ τη ζωή μας. Όπως είναι η ζέστη, είναι η έλλειψη των χώρων με πολυπράσινο, είναι αυτά τα φοβερά πεζοδρόμια που στα τρία βήματα σπάς το πόδι σου, διαφορετικά είσαι πολύ τυχερός, ας πούμε. Θα τα δούμε το άλλο Σαββατοκύριακο περισσότερο.

στο σπίτι. Η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται, πρέπει να σας πω, στο θέμα της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Και στο εξής θα αναλάβει να επικυρώνει τα πρόστιμα στα οχήματα, κυρίως για ανασφάλιστα στα οχήματα, τέλη κυκλοφορίας, κταίο και δηλώσεις ακινησίας. Διότι θα μπει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία και τις ενστάσεις και θα καταλήγει στο αν πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση ή όχι. Λοιπόν, όσοι εδώ ήμασταν και σήμερα, εδώ στα Παραπολιτικά σε 90,1, μείνετε εδώ εσείς, έρχεται ο τηλέμαχος Σαντοριναίος για δελτίο ειδήσεων, ο Γιώργος Λαμπύρης μετά με τις αερολογίες του και πολλά και ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Καλοκαιράκι είναι, εντάξει, έχουμε μάθει εδώ από θερμοκρασίες, να περάσετε ωραία. Σας αφήνω με το Σωκράτη Μάλαμα που θέλει να πει 2-3 κουβέντες. Γεια σας.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σχεδιάζουν στην κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτη και απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή η σύνδεση της ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, με αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε αιστεία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος της πολιοδομίας, τονίζει πως δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Και προσθέτει ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με σχέδιο, πολιτική βούληση, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Εντείνονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας ενός 55χρονου τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από 9 ρεπιστόλι. Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού εισήχθη 19χρονος το βράδυ, έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστεία στην περιοχή των Πατησίων. Το θύμα προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή. Κρίθηκε αναγκαία εισαγωγή και παρακολούθηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λίγες στις 15 Ιουλίου. Διαδικτυακή συνάντηση θα έχουν σήμερα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με Πακιστανούς και Καταριανούς διαμεσολαβητές. Στόχος η ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Η Ιρανική πλευρά πάντως κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κείμενο τα συμφέροντά μας, τονίζουν ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι στον τελευταίο τελικό επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο Μουντιάλ τώρα και στα τώρα αποτελέσματα, Κατάρ Ελβετία 1-1. Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αιτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια.
9: Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
8: Που να είναι ιαπωνικό.
9: Γιακουμής Ευάγγελος.
8: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
9: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
8: Κουμπότα.
9: Ισέκη.
8: Μιτσουμπίση.
9: Γιάνμαρ.
8: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Γιακουμής Ευάγγελος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
9: Και στο tractor.gr.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ιόνιν FM.
17: Τηλεοπτικών δελτίων στα αθλητικά. Ξέρετε, κάπου πάει στην άκρη το αθλητικό μέρος της ιστορίας και ασχολούμαστε περισσότερο με το έξω αθλητικό και με τα όσα συμβαίνουν στο περιθώριο, που δυστυχώς εδώ είχαμε αρκετά πράγματα που συνέβησαν στο περιθώριο, γιατί εκτός του γεγονότος ότι τα πράγματα ξέφυγαν στη διάρκεια του αγώνα εντός αγωνιστικού χώρου μεταξύ των δύο, ξέφυγαν και στη συνέχεια, στη φυσούνα του γηπέδου, μετά την αποβολή και των δύο, όπου ο αγώνας πυγμαχίας, οι αγώνες κατς, συνεχίστηκαν και εκεί μεταξύ των δύο παικτών. Τέλος πάντων, ανήκει στην ιστορία όλο αυτό, πλέον έχει περάσει ήδη στην ιστορία. Το άλλο και βασικό γεγονός είναι ότι ο Ολυμπιακός στέφθηκε και πρωταθλητής Ελλάδος μετά το πρωτάθλημα στο Ευρωπαϊκό που κατέκτησε στην Ευρωλίγκα πριν από πολύ λίγες μέρες, και κρατάμε αυτό που έχει να κάνει με το αθλητικό μέρος της όλης υπόθεσης σε μια ημέρα μάλιστα όπως η σημερινή, όπου το 1987 η Ελλάδα κατακτούσε το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ σε μια ημέρα γιορτής για το ελληνικό μπάσκετ. Ξέρετε, πάντα θα έχουμε να συζητάμε και για τις σκιές και για τις παράπλευρες συνθήκες ενός αθλήματος που ο οπαδισμός, όπως και στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα βεβαίως αθλήματα, αφήνει στην άκρη την αγωνιστική δράση και μας οδηγεί δυστυχώς να ασχολούμαστε με τα εξωαγωνιστικά.

Δεν συμφωνώ με το τραγούδι βεβαίως και με το στίχο που λέει ότι ο νικητής θα παίρνει όλα και ο χαμένος είναι αυτός που φαίνεται μικρός. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η νίκη, σας το είπα και προηγουμένως. Δεν έχει σημασία ποιος κατακτά κάτι, ποιος κατακτά το πρωτάθλημα. Έχει σημασία μέσα από γεγονότα που απευθύνονται σε πολύ κόσμο, σε πολύ μεγάλο κοινό, σε ευρύ κοινό, να αφήνουμε και κάτι την επόμενη μέρα πέρα από την νίκη. Και αυτό το κάτι δεν έμεινε, δεν αφέθηκε, δεν απελευθερώθηκε από τα χθεσινά τεκτενόμενα. Οπότε δεν ξέρω.

0: Για τη γειτονιά του Ψηρή έχουμε ξαναμιλήσει. Σας θυμίζω ότι σε μία από τις εκπομπές είχε έρθει ως καλεσμένη εδώ η σπουδαία αθηνολόγος, η Άρτεμις Κομπουρδή, η οποία έχει γράψει και το βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, Ψηρή, η γειτονιά των ηρώων. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τη γειτονιά, θα προσεγγίσουμε τη συνοικία με άλλη ματιά. Θα την προσεγγίσουμε ουσιαστικά με τα μάτια ενός ανθρώπου που την έχει ζήσει από τη γέννησή του, και τον έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο, ο Ηλίας Κοέν, που είναι εδώ στα παραπολιτικά. Καλημέρα, κύριε Κοέν.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε.
0: Να σας πω ότι πρέπει να έρθει και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί δεν θα ακούγεστε. Θα ακούγεστε σαν να είστε στο χώρο γενικά. Οπότε εμείς θέλουμε να είστε πιο κοντά όσο το δυνατόν περισσότερο στο μικρόφωνο εδώ. Και να πούμε ότι ο κύριος Κοέν λοιπόν έχει ζήσει στην περιοχή του Ψηρή, στη συνοικία του Ψηρή. Τώρα, πώς έγινε εδώ ο γάμος, πώς έγινε η σύμπραξη, να το πω έτσι, και ήρθε στο στούντιο. Μου έστειλε έναν φάκελο χειρόγραφο την περασμένη εβδομάδα, με ιδιόχειρες σημειώσεις του μέσα και με κάποιο έτσι μήνυμα. Ο φάκελος ήταν, έγραφε προς εκπομπή αερολογίες και μάλιστα έχει και γραμματώσιμο κολλημένο έξω. Τα λέω τώρα όλα αυτά, έχουν τη δική του σημασία, διότι σε μια εποχή που υπερισχύει η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι ωραίο να λαμβάνεις και τέτοια μηνύματα από ανθρώπους που ενδεχομένως ακούν το σταθμό, την εκπομπή και πάει λέγοντας. Οπότε είναι εδώ κοντά μας, θα μιλήσουμε για Ψηρή. Να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε εδώ ότι η συνοικία του Ψηρή έχει έτσι μια μακρά ιστορία μέσα στο χρόνο, και βεβαίως η πρώτη αναφορά έγινε από τον Γάλλο γιατρό Ζακόμπ Σπον στο βιβλίο του με τίτλο «Ταξίδι σε Ιταλία, Δαλματία, Ελλάδα και Ανατολή», το 1678, αρκετά πίσω επομένως. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει πολύ βάθος στο χρόνο. Κύριε Κοέν, η δική σας η προσέγγιση, εσείς γεννηθήκατε στο Ψηρή,
1: ασφαλώς,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Από τη δεκαετία του 40 έχω γεννηθεί στη Λοδό Καραϊσκάκη, ο οποίος είναι ο πιο γνωστός δρόμος, ας πούμε, στην περιοχή, δίπλα σε έναν φούρνο ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα. Ήμουνα στο γεννημένο.
0: Τα κουλούρια του Ψηρή, εκεί.
1: Μπράβο, εκεί πέρα, για να κάνουμε διαφήμιση. Απλώς το.
0: Εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα να το πούμε, όλη η Αθήνα ξέρει τώρα.
1: Ήθελα να πω, μια που μιλήσατε για το ποδόσφαιρο, τώρα μου ήρθε σαν συνειρμός, μικρός όταν ήμουνα, περνάγανε από τη γειτονιά μας και περιμέναμε όλοι οι μικροί να δούμε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι εκτός του επαγγέλματος που είχαν σαν ποδόσφαιρο, είχαν σαν δεύτερη δουλειά καταμετρητές του φωταερίου, του ρεύματος και του νερού, και το αναφέρω απλώς σαν συνειρμό που μου ήρθε τώρα που αναφέρατε, κύριε Γιώργο, για το ποδόσφαιρο. Εγώ έχω κάνει μία δική μου σημείωση όσο αναφορά τα βιώματά μου και τις μνήμες μου από το Ψηρή, δίχως καθόλου την παραμικρό αρχαιακό υλικό. Ό,τι έχω να πω δεν υπάρχουν σε αρχαιακό υλικό. Αν θέλετε, για να αρχίσω, για να κάνω μια περιγραφή της τοποθεσίας που θα αναφερθώ, ξεκινάω, μου επιτρέπετε, πρώτα, που δεν τα γνωρίζουν πολύ, τα Λουτρά Καραμάνου. Τα Λουτρά Καραμάνου ήταν στην αρχή της οδού Αθηνάς, απέναντι από την οδό Βορέου. Έχω ήδη αγνώσει, γιατί πηγαίναν εκεί οι θείοι μου με το σκούφο τους, με πετσέτα, με παντόφλες.
0: Και έκαναν το λουτρό τους, έκαναν το μπάνιο τους, έτσι.
1: Και υπήρχαν πολλά ευτράπλα που μπορούμε να τα πούμε μια άλλη φορά.
0: Λοιπόν, σας ζητώ να μείνετε και να παραμείνετε κι εσείς, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε εδώ, θα μιλήσουμε για Ψηρή. Και σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε εδώ με αερολογίες και μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Παρακαλώ, όσοι το επιθυμείτε.

0: τα μαλλιά. Μια παραλλαγμένη οδός ονείρων με τη φωνή του Γιώργου Μαρίνου, ωστόσο. Να σας πω ότι η επικαιρότητα δεν μας αφήνει πολλές φορές να πάμε απρόσκοπτα τη ροή της εκπομπής και εδώ να κάνω την αναφορά ότι πριν από λίγο, στη διάρκεια αγώνων ράλι στη Δοδόνη, υπήρξε ένα έκτακτο περιστατικό, καθώς ένα αγωνιστικό έφυγε από το δρόμο, έπεσε πάνω σε θεατές και υπήρξε ένας ελαφρύς, από ό,τι τουλάχιστον ακούγεται έως αυτή τη στιγμή, τραυματισμός ενός από τους θεατές, και η διεξαγωγή των αγώνων του αγωνιστικού μέρους στο ράλι Δοδόνης διεκόπη τουλάχιστον προσωρινά. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα είναι σοβαρά. Συζητούσαμε λοιπόν εδώ για τη συνοικία του Ψηρή. Συζητούσαμε για την γειτονιά των ηρώων, όπως την αποκαλεί στο βιβλίο της η Άρτεμις Σκουμπουρδή, η φίλη πλέον Άρτεμις Σκουμπουρδή, γιατί τη γνώρισα τυχαία εδώ στην εκπομπή, ήρθε μία φορά, ήρθε δύο, για, με αφορμή διαφορετικές έτσι περιπλανήσεις που έχει κάνει στην Αθήνα μέσα από τα βιβλία της, και γνωριστήκαμε και λίγο περισσότερο. Ωστόσο εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί στο Ψηρή. Να σας πω τώρα ότι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ο Λόρδος Βίρον διέμεινε για ένα διάστημα στο σπίτι του υποπροξένου της Αγγλίας Θεόδωρου Μακρύ, όπου και γνώρισε τη Θηρεσία Μακρύ, την οποία και ερωτεύτηκε, και εκείνη την εποχή υπήρχε στη γειτονιά και το αρχοντικό του Κυριάκου Πιτάκη, ο οποίος ήταν διάσημος, έγινε διάσημος αργότερα μάλλον για τις ανασκαφές που έκανε στην Ακρόπολη. Αρχαιολόγος ο Κυριάκος Πιτάκης, έτσι. Και βεβαίως από τους γνωστότερους κατοίκους του Ψηρή ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όπου έμεινε εκεί για περισσότερα από 20 χρόνια. Κύριε Κοέν, εσείς περίπου 20 χρόνια μείνατε στο Ψηρή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ασφαλώς, 20 χρόνια. Ασφαλώς 20 χρόνια. Να συνεχίσω από αυτά που για το Λουτρά Καραμάνου. Δεν θυμάμαι αν ήταν μόνο για άντρες ή πηγαίνανε και γυναίκες.
0: Αν ήταν μεικτά Λουτρά.
1: Αν ήταν τα μεικτά ή αν πληρώνανε κάποιες δραχμές οι κάτοικοι ή οι κάτοικοι που ήμασταν κοντά δεν πληρώναμε καθόλου. Αυτό που θέλω να πω, δεν θυμάμαι αν το χτίριο ζεσθενότανε το νερό με φωταέριο. Έχω κάνει ειδική μνήμα σε πολλούς αρχιτέκτονες όταν κάνουν ανασκευές των κτηρίων να μην απορρίπτουν τους μετρητές του φωταερίου. Φυσικά είναι ογκώδεις, αλλά και αυτοί μπορούν να αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο μέρος του κτηρίου. Σήμερα, αν υπάρχουν μερικές μετρητές, μερικοί μετρητές είναι συλλεκτικά αντικείμενα. Ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Στον ίδιο δρόμο υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι που σήμερα το προσπερνούν περισσότεροι λόγω της έντασης και του περιορισμένου χρόνου. Ονομάζεται Αγία Κυριακή. Αξίζει το κόπο να μπει κανείς μέσα ή να ανάψει ένα κεράκι, να κάνει.
0: Πείτε μας που βρίσκεται το εκκλησάκι αυτό, αυτό για όσους είναι, δεν το ξέρουν.
1: Δεν το βλέπουν πολύ, είναι λίγο περιορισμένο στην οδό Αθηνάς μετά του Καραμάνου. Πριν να φτάσει στην οδό Ευρυπίδου, ας το πούμε έτσι, ή πριν απέναντι από τον ΟΤΕ το σημερινό που υπάρχει στην οδό, είναι ένα μικρό εκκλησάκι καταπληκτικό.
0: Ας δώσουμε μια μουσική ανάσα λοιπόν εδώ.

διθέσιο ο Άλκης της Πρωτοψάλτη. Να σας πω τώρα ότι η Άλκης της Πρωτοψάλτη ήταν και αυτές τις μέρες έναν αγώνα εστιοπλοείας, συμμετείχε στο Κυκλάδες Κάπα Αντίπαρος, όπου μάλιστα από ό,τι η ίδια έλεγε και στο Instagram που έχει ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες, η ομάδα του συγκεκριμένου εστιοπλοϊκού βγήκε πρώτη στον αγώνα και ότι από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι συναυλίες. Η πρώτη συναυλία που έχει με τον Νίκο Πορτοκάλογλου είναι στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρωνα, και η αμέσως επόμενη είναι στις 17 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, και έχουν μια ευρεία έτσι περιοδία που θα κάνουν σε όλη την Ελλάδα. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί θα περάσουν το καλοκαίρι φέτος.

0: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον Ηλία Κοέν για Ψηρή. Γεννήθηκε. Πότε γεννηθήκατε, κύριε Κοέν?
1: Συγκεκριμένα 12 Αυγούστου 43.
0: Σε ποιο σημείο ακριβώς?
1: Ακριβώς το 19 που είναι δίπλα στο φούρνο. Καραϊσκάκι 19.
0: Εκεί που είπαμε λοιπόν, ναι. Μας το είπατε και στην αρχή. Άρα όσοι ξέρετε που είναι τα κουλούρια του Ψηρή, θα καταλάβατε και την τοποθεσία. Άρα στην πλατεία Ηρώων δίπλα ουσιαστικά, έτσι.
1: Πλατεία Ηρώων.
0: Και πώς βρεθήκατε αλήθεια στο Ψηρή?
1: Να σας πω, λόγω της καταγωγής μας κρυβόμασταν λόγω της γερμανικής λέλαπας που ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και για τους Έλληνες.
0: Εβραϊκής καταγωγής η οικογένειά σας, έτσι. Ναι. Άρα ήσασταν κυνηγημένοι και την εποχή, μέσα στη διάρκεια του πολέμου.
1: Είχαμε αφήσει αυτό το σπίτι στην Καραϊσκά και είχαμε κρυφτεί με οικογένειες που μας κρύψανε, που μπορεί να γίνει ειδική αναφορά γι' αυτό. Αν σώζονται οι άνθρωποι, κάτι καλό να έχουν. Εν πάση περιπτώσει, αξίζανε που μας είχαν κρύψει και να γραφούν και στο βιβλίο των Εθνών. Υπάρχει ένα ειδικό βιβλίο για αυτούς που σώσαν ορισμένους Εβραίους. Και έτσι βρεθήκαμε πάλι εκεί. Όταν γυρίσαμε, ελάχιστες οικογένειες εβραϊκές υπήρχαν. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν υπήρχαν εκεί πέρα. Μπορώ να αναφερθώ σαν συνέχεια ή να μην αναφερθώ αυτό το δύσκολο θέμα που είναι της γερμανικής λέλαπας, που ίσως να είναι κάτι άλλο για μια άλλη φορά. Να επεκταθώ. Θα συνεχίσω τώρα, αν θέλετε, για τα βιώματά μου το Ψηρή. Περνώντας, όπως λέγαμε προηγουμένως, την Αθηνά με το εκκλησάκι εκεί.
0: Αγία Κυριακή, έτσι.
1: Ναι, συναντάμε την Ψαραγορά. Δεν αναφέρομαι σε αυτή, αλλά απέναντι από την Ψαραγορά ακριβώς υπάρχει διπλάριο σχολή, ένα τεράστιο συγκρότημα. Τώρα είναι για άλλη χρήση. Παλιά ήταν τεχνική σχολή που έβλεπε χιλιάδες παιδιά όταν τελείωνε η σχολή να βγαίνουν απ' έξω και να παίζουν, να πηγαίνουν. Ήταν και αυτό ένα τοπωνύμιο της περιοχής. Μια που αναφέρθηκα στην Ψαραγορά, να αναφέρω μόνο αυτό που έχει ενδιαφέρον. Όταν έγινε μια αναπαλαίωση, ας το πούμε, πριν χρόνια από το Δήμο
0: της
1: αγοράς, βρέθηκε ένας συλλέκτης ο οποίος είχε την ιδέα και συγκέντρωσε όλα τα αναρτημένα κάδρα που υπήρχε σε κάθε δωμάτιο της Ψαραγοράς. Το οποίο σήμερα πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον κάποτε να εκθεθούν αυτά εδώ πέρα, με ήρωες του 21, με τοπία, με γενοβέφες.
0: Τώρα δεν ζείτε εκεί, φύγατε έτσι.
1: Έχω φύγει από εκεί πέρα και έχω τις αναμνήσεις μου.
0: Αφήσατε μια ωραία γειτονιά.
1: Ναι, και είπα που δεν υπάρχουν στοιχεία, γιατί δεν είναι καθόλου αρχιακό υλικό, να το καταγράψω σε ένα βιβλίο, έτσι για να υπάρχει και αυτό εκεί πέρα. Να σας πω, αφού είμαστε στην περιοχή του Δημαρχείου, κάτι για το Δημαρχείο εκεί πέρα, πολύ ενδιαφέρον που δεν το γνωρίζουν πολλοί. Απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο, μιλάμε πάλι από τις οδού Αθηνάς, υπήρχαν μάστοροι και εργάτες διαφόρων επαγγελμάτων για τις οικοδομές. Χτίστες, σοβατζίδες, ασπριτζίδες και διάφοροι άλλοι. Και πήγαινε ο κάθε ενδιαφερόμενος και φώναζε το πρωί, «Θέλω ασπριτζί! Θέλω μπογιαζί!» Και τσουπ, εμφανιζόταν
0: όταν ένας,
1: έτσι είχαμε πάρει με τους θείους μου όταν ήταν μικρούς ασπριτζί για να μας βάψουν το σπίτι, ιδίως το Πάσχα.
0: Πάμε λοιπόν.

διασκευή Γιώργου Νταλάρα είναι το πολύ γνωστό τραγούδι του Sting, Desert Rose, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη του εκδοχή, 1999, υπό την ερμηνεία του Sting. Εδώ το ακούμε από τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Άρα λοιπόν, κύριε Κοέν, φωνάζατε για σπριτζί, πεταγόταν ο σπριτζί και βάφατε το σπίτι και κάνετε τη δουλειά. Πόσο κόστιζε τότε ένα μερεμέτι για άσπρισμα?
1: Λίγα τα μεροκάματα ήταν λίγα και δεν υπήρχε να κάνεις ούτε παζάρ ούτε τίποτα, τα έδινες και τελείωνες. Μια που είμαστε στη Δημαρχείο, μου έρχεται τώρα σαν
0: στην πλατεία Δημαρχείου,
1: ναι, είμαι σαν συνειρμός για το μεγάλο κτίριο του Μελά. Το μεγάλο κτίριο παλιά ήταν αυτό ταχυδρομείο και πηγαίνουμε αγοράζαμε γραμματόσημα για επιστολές. Εκεί είχε μέσα ένα ιδιόρυθμο ασανσέρ το οποίο δεν είχε ούτε πόρτες και ανεβοκατέβαινε σαν κύκλος σιγά σιγά και πηγαίναμε εμείς σαν μικρά παιδιά, σαν παιχνίδι μπαίναμε από τη μια πόρτα και μας κατέβαζε σιγά σιγά από την άλλη σε αυτό το κτίριο. Νομίζω ότι ένα τέτοιο ασανσέρ υπάρχει ακόμη και στο μεγάλο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κοραή.
0: Να πω εδώ έτσι για τους ακροατές ότι το Μέγαρο Μελά βρίσκεται στην πλατεία Κοντζιά, πλατεία Δημαρχείου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και η οποία έχει μετανομαστεί, αυτό είναι το ενδιαφέρον, σε πλατεία Εθνικής Αντίστασης, αλλά κανείς δεν την ξέρει έτσι. Και το κτίριο το συγκεκριμένο, το Μέγαρο Μελά, περικλείεται από τις οδούς Αιώλους, Οφοκλέους, Στρέιτ και Κρατίνου. Ένα ολόκληρο οικονομικό τετράγωνο. Και μάλιστα ανήκε στον μεγαλέμπορο εποχής. Μιλάμε τώρα για την περίοδο 1800 και μετά. Τον Βασίλειο Μελά, ο οποίος είχε εμπορικές δραστηριότητες τότε στην Οδυσσό και το Λονδίνο και το 1873 αγόρασε το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο στην νοτιοανατολική γωνιά της τότε πλατείας Λουδοβίκου. Τότε λεγόταν πλατεία Λουδοβίκου η σημερινή πλατεία Κοντζιά. Και μάλιστα ανέθεσε την κατασκευή του στον Ερνέστο Τσίλερ, έτσι.
1: Είναι ένα κτίριο τρομερό. Εγώ το έχω ζήσει από μικρός μέσα, γιατί μπαίναμε και παίζαμε. Ήταν τότε σαν μια λάνα μας φωνόταν αυτό το κτίριο. Μια που μιλάμε για την πλατεία, μου έρχεται σαν συνειρμός τώρα. Έχω γράψει και ένα βιβλίο για τους συνειρμούς του νου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Στην πλατεία, ιδίως το Πάσχα, συγκεντρωνόντουσαν διάφοροι μικροπολιτές και πουλάγανε. Αυτό που θυμάμαι τώρα στη μνήμη μου ήταν ένας πτηνοτρόφος, ο οποίος είχε σε καρότσι μικρά νεογέννητα κοτοπουλάκια, κίτρινο χρώμα,
0: και
1: τα πουλούσανε σαν παιχνίδι τότε.
0: Το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι
0: και στα δικά μου παιδικά χρόνια
1: υπήρχε αυτό εδώ πέρα. Και μπορούμε να συνεχίσουμε για παρακάτω αν θέλετε.
0: Λοιπόν,
1: για να σας πω
0: θα σας ζητήσω εδώ να κάνουμε μια μικρή παρένθεση.
1: Πολύ ωραία.
0: Να βάλουμε στην εκπομπή μας έναν καλεσμένο ο οποίος είναι από όχι πολύ μακριά, είναι από τη Ρόδο, είναι Ροδίτης, είναι μαθητής. Να μας πει λίγα πράγματα, γιατί έχει κάνει μια ταινία μικρού μήκους που λέγεται «Ματωμένες Παρτιτούρες». Λέγεται Ραφαήλ Λουκατάρης και είναι μαθητής στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου. Καλημέρα, Ραφαήλ.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαι πολύ καλά, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Να πω εδώ ότι συστήθηκε κινηματογραφικά ο Ραφαήλ με την ταινία «Κλειδαριά» του 2024 και ουσιαστικά τώρα, επειδή θα έρθει η καινούργια του ταινία μικρού μήκους «Ματωμένες Παρτιτούρες» που παίζουν σε αυτήν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Μίλτος Πασχαλίδης, θα έρθει λοιπόν τις επόμενες μέρες στην Αθήνα και με αφορμή αυτό το γεγονός τον φιλοξενούμε στην εκπομπή. Να πούμε λίγα πράγματα λοιπόν για το πότε και πού θα προβληθεί και λίγα πράγματα για την ταινία αυτή.
2: Ωραία, λοιπόν, η ταινία θα προβληθεί την ανερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μικρόκοσμο στις 7 η ώρα, το κινηματογράφο Μικρόκοσμο. Καλεσμένος στην εκδήλωση θα είναι μια ολοκληρωμένη, θα παιχθεί αυτούς η ταινία και τέλος. Οπότε θα παιχθεί η ταινία και μετά θα γίνει μια συζήτηση με το κοινό, σύν του ότι θα είναι και ο σκηνοθέτης της τελευταίας κλήσης, ο Στέρι Φράντης, για μια ολοκληρωμένη συζήτηση με μένα, το κοινό και αυτόν.
0: Να πούμε ότι η αφορμή για να γίνει αυτή η ταινία είναι το τραγικό γεγονός των Ντεμπών, έτσι.
2: Ναι, ναι, συμπεριλαμβάνονται στις θεματικές της, στο φύγη. Και η ταινία μιλάει για έναν άνθρωπο που θέλει να ονειρευτεί, αλλά μέσα σε στα στερεότυπα που επικρατούν στο σπίτι του και στα εσφαλμένα στερεότυπα που γενικά υπάρχουν σε πολλά σπίτια στην Ελλάδα και σε πολλούς ανθρώπους. βρίσκεται σε αδιέξοδο, δεν μπορεί να το καταφέρει. Οπότε στην προσπάθειά του να ζήσει στην ουσία, καταλήγει σε αυτό το τραγικό συμβάν των Ντεμπών. Και αυτό ολοκληρώνει μια ιδέα της ελληνικής πραγματικότητας. Και είναι μια ταινία που θα μπορεί να πούμε ότι είναι ένα ελληνικό πορτρέτο. Δηλαδή, ακόμα και τα ονόματα που χρησιμοποιήσαμε για τους χαρακτήρες είναι τα κοινά ελληνικά. Μαρία, Γιώργος, Μιχάλης, Γιάννη.
0: Πρωταγωνιστής είναι ο Γιώργος, έτσι.
2: Ναι, είναι
0: ο Γιώργος. Τον οποίο υποδίεται ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
2: Όχι, ο Πυγμαλίων είναι ο Γιάννης, είναι ο μπαμπάς.
0: Α, όχι, ο πατέρας είναι ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Συγγνώμη, ναι, σωστά. Ο πατέρας του Γιώργου, που είναι ο πρωταγωνιστής. Σωστά.
2: Ο Γιώργος είναι ο Απόλλωνας Άρης και ο Μίλτος κάνει μια εμφάνιση φιλική που έχει ένα μεγάλο συμβολισμό, δεν θα πω πολλά. Όποιος θαυμάζει τον Μίλτο και θέλει να το δει, μπορεί να δει την ταινία και να καταλάβει γιατί αν το πω θα προδέσω, γιατί είναι πολύ μικρή συμμετοχή, αλλά έχει ένα βαθύ νόημα στην ιστορία.
0: Να πούμε πάλι λοιπόν πού και πότε θα προβληθεί εδώ στην Αθήνα.
2: Θα προβληθεί την επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στις 7 η ώρα στο Μικρόκοσμο και ενδεχομένως για λίγο έξω από την Αθήνα να προβληθεί και 20 και 21 στο Πορτοράφη στην κινηματογράφο Σινέ Άλεξ.
0: Να πω για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, ο Μικρόκοσμος είναι μία από τις κινηματογραφικές αίθουσες οι οποίες φιλοξενούν αρκετά σινεφίλ ταινίες ή ταινίες οι οποίες έχουν ένα έτσι πιο καλλιτεχνικό υπόβαθρο, δεν κατατάσσονται φυσικά στην κατηγορία των blockbusters κλπ. Και βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγκρού στην περιοχή του Φίξ στον αριθμό 106. Οπότε εκεί μπορείτε την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 να παρακολουθήσετε την ταινία Μικρού Μήκους του Ραφαήλ Λουκατάρη με την ονομασία Ματωμένες Παρτιτούρες και θα πω εγώ, θα πρόσθετα έναν καθρέφτη της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτής της ελληνικής πραγματικότητας που ενίοτε αγαπάμε, ενίοτε μισούμε. Ποτέ δεν ξέρω αν υπάρχουν απαραίτητα συναισθήματα που να μπαίνουν στη μέση αυτών των δύο. Μας προκαλεί πάντα έντονα συναισθήματα αυτή η ελληνική πραγματικότητα, η οποία αποτυπώνεται και σε αυτήν την περίπτωση μέσα από την ταινία του Ραφαήλ. Εύχομαι όλα τα καλά και να είναι πάντα καλό ταξίδι και σε οποιαδήποτε αφορμή θα είμαστε εδώ για να τα λέμε, Ραφαήλ.
2: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι. Ραφαήλ Λουκατάρης από το Μουσικό Σχολείο της Ρόδου. Συζητήσαμε για την ταινία Μικρού Μήκους, την οποία έχει ετοιμάσει και θα προβληθεί 7 η ώρα αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται στο Μικρόκοσμο, στη Λεωφόρο Συγκρού, στην περιοχή του Φίξ, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης δηλαδή, απέναντι. Και θα επανέλθουμε στο Ψηρή με τον κύριο Κοέν, ο οποίος παραμένει εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στη γειτονιά και μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις. Μας λέγατε, κύριο Κοέν, πριν βγει ο Ραφαήλ και μιλήσει για την ταινία του, μας λέγατε λοιπόν για την πλατεία και για το έθιμο με τα παπάκια, τα περίφημα, τα κοτοπουλάκια,
1: τα κίτρινα,
0: κίτρινα που πολλούνται το Πάσχα. Άρα πότε έρχεται η στιγμή που αποφασίζετε να φύγετε και γιατί?
1: Να κάνω σαν συνειρμό, μια που λέω για τα κοτοπουλάκια, γιατί μου αρέσει να παίζω με τους συνειρμούς. Την περίοδο ιδίως των Χριστουγέννων και λίγο πιο μπροστά κατηφορίζανε από την πλατεία του Ψηρή στους κεντρικούς δρόμους όπως ήταν η Καραϊσκάκη και έβγαινε κάτω στην Ερμού πάλι πτηνοτρόφοι με γαλοπούλες, κοπάδια γαλοπούλες, οι οποίες φυσικά αυτές εκτός το θόρυβο που κάνανε και τη μυρουδιά αφήνανε και τα διαπιστευτεριά τους, ας το πούμε, στον δρόμο και διαμαρτυρόντουσαν όλος ο κόσμος. Εμείς φύγαμε όταν άρχισε πια να γίνεται οι πολυκατοικίες που γίνανται με κρεμιζόντουσαν από τα παλιά τα κτίρια. Μέναμε σε ένα πολύ μεγάλο κτίριο, ήταν τρομερό, αλλά αναγκαστήκαμε να πάμε σε διαμερίσματα τα οποία είχαν πλεονεκτήματα, αλλά το μεγάλο
0: πλεονέκτημα... Είχατε δικό σας σπίτι στο Ψηρή εσείς?
1: Στο Ψηρή, όχι, μέναμε με ενίκιο.
0: Μέναμε
1: με ενίκιο.
0: Άρα άρχισαν να φεύγουν αντιπαροχές αυτά.
1: Δίνανε αντιπαροχές. Το μόνο μειονέκτημα το μεγάλο ήταν σαν διαμερίσματα κλουβιά. Και ο καθένας έπαιρνε τα πιο απαραίτητα και τα άλλα όλα τα αφήνανε, τα εγκαταλείπανε.
0: Ελάτε πάλι πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, έρθω πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Θα μας κάνουν παράπονα οι ακροατές ότι δεν ακούγεστε καλά.
1: Να επανέλθω αυτό μια άλλη συζήτηση για την περιπέτειά μας, της οικογένειάς μας που κρυφτήκαμε, και αυτό μπορεί να βγει βιβλίο ολάκερο. Για να συνεχίσουμε στο Ψηρή, ένας άλλος μεγάλος δρόμο του Ψηρή είναι η οδός Σαρή.
0: Ναι.
1: Όσοι τη γνωρίζουν, από την αρχή αν την πάρουμε, υπάρχει ένα τεράστιο συγκρότημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εκεί σαν μικροί θαυμάζαμε τα ογκώδη οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που νομίζω σήμερα, αν μερικά από αυτά έχουν πάει σε μουσείο, είναι άξια να τα δει κανείς για την τεχνολογία που υπήρχε την τότε εποχή.
0: Μιας και το λέτε λοιπόν, και μιας και μιλάμε για την οδό Σαρή, να σας πω ότι εκεί βρισκόταν κάποτε και η ταβέρνα που σύχναζε ο Παπαδιαμάντης, έτσι.
1: Πολύ ωραία, τα αναφέρετε.
0: Και οι φυλακές Γκαρμπολά εκείνη την εποχή. Και πρόκειται για έναν δρόμο που έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, είναι πολυσύνθετος, έχει περιόδους καλές, περιόδους κακές, περιόδους ακμής, περιόδους παρακμής. Και ουσιαστικά είναι ο δρόμος που έρχεται να οριοθετήσει τη συνοικία του Ψηρή από την πλευρά τη δυτική, έτσι.
1: Ασφαλώς, όπως το λέτε. Να πω ειδικά για τη Σαρή ένα πολύ ωραίο στοιχείο. Εκεί, και το έχω δει και με τα μάτια μου γιατί πήγαινα πολλές φορές, υπήρχε η φημισμένη παράγκα του υπαρξιστή. Του υπαρξιστή, η οποία συγκέντρωνε πολύ κόσμο, κουλτουριάριδες, νεολαία, φοιτητές, με αφίσες, με μουσικές, και ήταν φτιαγμένη όλο από μαδέρια, από καδρόνια.
0: Ναι, ναι. Πρόχειρη κατασκευή. Παράπηγμα σχεδόν, παράπηγμα, θα έλεγε κανείς. Να πούμε ότι η Σαρή πήρε το όνομά της από τον οπλαρχηγό, τον Νικόλαο Σαρή, αγωνιστή του 1821, έτσι.
1: Πολύ καλά. Αν συνεχίσουμε το Σαρή, και πολύ ωραία τα είπατε αυτά τα στοιχεία. Υπήρχε πλησιάζοντας την Αγίων Ασωμάτων, η οποία καταλήγει και εκεί ο δρόμος, το φημισμένο σιδηρουργείο κατασκευής και επισκευής ζαντών του Δανίλη Τζάφου. Αυτό έχω ακούσει και μέχρι τη σημερινή εποχή από παλιούς ταξιτζίδες να μου αναφέρουν ότι εκεί πέρα ήταν το καλύτερο συνεργείο για να επισκευάζουν.
0: Άρα δεν πήγαιναν στο μεταξουργείο, στον Τάσο, στην πλατεία Καραϊσκάκη που πάνε σήμερα. Μέσα στο Ψηρή.
1: Ακόμη μου το λένε παλιοί ταξιτζίδες που το γνωρίζανε. Φτάνοντας τώρα στην Αγίων Ασωμάτων, εκεί που πηγαίναμε όλοι οι κάτοικοι του Ψηρή, ήταν το σινεμά Κόσμος. Υπήρχε ένα χειμερινό σινεμά. Τώρα υπάρχει το κτίριο, αλλά με άλλη χρήση.
0: Τι είναι σήμερα?
1: Νομίζω ότι είναι ένα κλαμπ, κάτι μουσικό κλαμπ, ναι, καφετέρες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο κτίριο. Εκεί θυμάμαι, σαν συνειρμός μου έρχεται, είχα δει την Οδύσσια με τον Γκέρ Ντάγκλας, ένα παλιό ηθοποιό, και η μητέρα μου και η γιαγιά μου το θυμάμαι.
0: Τον πατέρα του Μάικλ Ντάγκλας, έτσι.
1: Ασφαλώς, τον πατέρα. Ασφαλώς. Και εκεί θυμάμαι πηγαίνει, κλαίγανε η μαμά μου και η γιαγιά μου, είχαν δει το Μεθύστακα με τον Ορέστη
0: Μακρύ.
1: 5 δραχμές η είσοδος. Αν θέλετε να συνεχίσω λίγο
0: ναι, συνεχίστε.
1: Υπάρχει ακόμη το άλσος του Θησίου, το οποίο τότε ήταν περιφραγμένο και ένα ενιαίο άλσος, πολύ ασφαλές. Σήμερα δυστυχώς έχει περάσει δρόμος από μέσα και το έχετε μαχίσει σε δύο κομμάτια, το οποίο και σαν λάνα ανοιχτή.
0: Κύριε Κοέλα, εξάντλητες οι αφηγήσεις και οι αναμνήσεις. Θέλω κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω
1: πολύ
0: όμως.
1: Καλά και εγώ, να είσαστε καλά.
0: Ο χρόνος τρέχει και προχωράμε. Ασφαλώς, και εμείς μαζί με αυτόν. Ασφαλώς. Να εύχετε μια ωραία Κυριακή, σας εύχομαι, και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Όλα τα καλά σας εύχομαι.
1: Να είσαστε καλά.

0: Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ.
1: Ιωνίων FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

να σ' αλλάξουμε κλίμα και περιβάλλον, να πάμε σε κάτι μουσικά διαφορετικό, θα πω εγώ, που τιμά, που έρχεται να τιμήσει και να ακολουθήσει και να συμπαρασύρει την παράδοση ως το σήμερα, φέρνοντάς την μέσα στα χρόνια, καθότι δημιουργήθηκε το 1996 και αναφέρομαι στο πολυφωνικό σύνολο Χαονία. Έχω δύο ανθρώπους εδώ, οι οποίοι με τις φωνές τους φέρνουν τις μουσικές στο προσκήνιο και φέρνουν και ξεχασμένα πράγματα τα οποία ίσως σήμερα δεν είναι τόσο γνωστά σε ένα ευρύτερο κοινό.

να σας αλλάξουμε κλίμα και περιβάλλον, να πάμε σε κάτι μουσικά διαφορετικό, θα πω εγώ, που τιμά, που έρχεται να τιμήσει και να ακολουθήσει και να συμπαρασύρει την παράδοση ως το σήμερα, φέρνοντάς την μέσα στα χρόνια, καθότι δημιουργήθηκε το 1996 και αναφέρομαι στο πολυφωνικό σύνολο Χαονία. Έχω δύο ανθρώπους εδώ, οι οποίοι με τις φωνές τους φέρνουν τις μουσικές στο προσκήνιο και φέρνουν και ξεχασμένα πράγματα τα οποία ίσως σήμερα δεν είναι τόσο γνωστά σε ένα ευρύτερο κοινό.

0: Είμαι στο πολυφωνικό σύνολο Χαωνία. Έχω δύο ανθρώπους εδώ, οι οποίοι με τις φωνές τους φέρνουν τις μουσικές στο προσκήνιο και φέρνουν και ξεχασμένα πράγματα τα οποία ίσως σήμερα δεν είναι τόσο γνωστά σε ένα ευρύτερο κοινό. Έχω τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, που είναι ιδρυτής του πολυφωνικού σχήματος Χαωνία, και μαζί του είναι και η Ράνια Μπατσινίλα, η οποία συμμετέχει φωνητικά αλλά και με όλο της το είναι σε αυτήν την προσπάθεια. Συζητάμε πλέον, και καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
0: Για ένα πολυφωνικό σχήμα το οποίο μετρά σήμερα 30 χρόνια ζωής, έτσι, 30 χρόνια διαδρομής.
1: Μετράει 30 χρόνια ακριβώς από το 1996. Συζητάμε γι' αυτό, για τη Χαωνία. Συζητάμε και γι' αυτό που ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι των φωνών, η Χαωνία, δηλαδή το πολυφωνικό καραβάνι, που είναι ένας μεγάλος θεσμός που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην UNESCO εδώ και 6 χρόνια, στον Παγκόσμιο Κατάλογο Καλών Πρακτικών. Το πολυφωνικό καραβάνι που διοργανώνει σε 6 μέρες από σήμερα τη μεγάλη γιορτή πολυφωνικού τραγουδίου στο Θέατρο Πέτρας, όπου συμμετέχει, πρωτοστατεί η Χαωνία, αλλά συμμετέχουν και άλλα 17 πολυφωνικά σχήματα. Όλη η κοινότητα πολυφωνικής.
0: Ουσιαστικά, εδώ μιλάμε για ένα πλέγμα φωνών, το οποίο δίνει μια πολυδιάστατη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προσέγγιση σε μουσικά ακούσματα, και ουσιαστικά τα τραγούδια προέρχονται από πολλές διαφορετικές περιοχές και συνδέονται με την υπηρώτικη μουσική παράδοση, έτσι δεν είναι?
1: Είναι κυρίως
0: σε μεγάλο βαθμό.
1: Κυρίως η αφετηρία είναι το υπηρώτικο πολυφωνικό τραγούδι, δηλαδή όλες οι περιοχές της υπηρώτικης πολυφωνίας, είναι πολλές αυτές εντός και εκτός των συνόρων, στην νότια πλευρά της Αλβανίας, στην περιοχή της ελληνικής μειονότητας, και στο Πογόνι, στη Μουργκάνα. Είναι όμως και άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουν το δικό τους πολυφωνικό τραγούδι, όπως ο Βόλακας Δράμας, η Κέρκυρα, όπως η Κάτω Κάρπαθος, εκεί δηλαδή που το τραγούδι δεν έρχεται χοροδιακά, ομαδικά, έρχεται από τη σύνθεση διαφορετικών φωνών. Αυτό είναι η πολυφωνία, η λαϊκή πολυφωνία.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε σιγά σιγά να βάλουμε και κάτι από κάτω να παίζει. Θα το ανεβάσουμε να τα ακούσουμε και πιο έντονα στη συνέχεια. Να πούμε βέβαια ότι η ονομασία προέρχεται από την χώρα των Χαώνων, έτσι, ένα αρχαίο υπηρώτικο φύλλο.
1: Ένα από τα 14 φύλλα της αρχαιότητας, η περιοχή της αρχαίας Χαωνίας συμπίπτει με το χώρο που επιβιώνει το πολυφωνικό τραγούδι, το υπηρώτικο. Γι' αυτό το ονοματίσαμε έτσι. Είναι μια περιοχή γεμάτη βουνά και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα πραγματικά πολυφωνικό εγκόμιο των βουνών.
0: Πώς λέγεται λοιπόν το τραγούδι?
1: Καλό τυχά είναι τα βουνά, καλό τυχή είναι κάμπι.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, καλό τυχα είναι τα βουνά, έτσι, ακόμα από κάτω. Και θα ήθελα, ρωτώντας και τους δύο, όποιος από τους δύο θέλει μου απαντά, είτε η Ράνια είτε ο Αλέξανδρος, τι ακριβώς συμβολίζει αυτό το τραγούδι, τι εξιστορεί, γιατί εδώ ουσιαστικά πρόκειται για μια αφήγηση, πρόκειται για μια εξιστόρηση, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ουσιαστικά αποτυπώνει τη σχέση και την θυμοσοφία των ανθρώπων του τόπου για το φυσικό τους περιβάλλον. Οι στίχοι λένε «Καλού τύχη είναι τα βουνά, καλού τύχη είναι οι κάμποι, που θάνατου δεν καρτερούν και χάρο δεν παντέχουν, που είναι αθάνατα». Το σαν τα ψηλά βουνά που λέμε σαν ευχή.
0: Όπου είναι... τα βουνά ουσιαστικά συμβόλιζαν και την πεποίθηση που είχαν για την μακροζωία και για την λεβεντιά και για την... αν θέλουμε με κάποιο τρόπο τη δύναμη, τη ρώμη που είχαν οι άνθρωποι της Ηπείρου,
1: Και ταυτόχρονα ήταν το οικοσύστημα των ανθρώπων αυτών. Το τραγούδι αυτό συνεχίζει μιλώντας για τους βλάχους στα βουνά, τις βλαχοπούλες με τις φλογέρες τους και με τα λάγια πρόβατα. Ήταν το σπίτι του στα βουνά, αυτό περιγράφει το τραγούδι. Αυτό είναι και πολλές φορές το κοινό θέμα πολλών πολυφωνικών τραγουδιών. Μια και είναι τραγούδια κυρίως των βουνών, κυρίως της πειμενικής.

0: καπλένει στο ποτάμι.
1: Άρα λοιπόν, Αλέξανδρε, τι ακούμε εδώ?
2: Εδώ ακούμε μια εμβληματική ηχογράφηση από το πολυφωνικό των Κτισμάτων, «Βλάχα πλένει στο ποτάμι». Η Ήπειρος είναι ο τόπος των ασάλευτων βουνών και των τρεχούμενων νερών, των ποταμών, τα πέντε ποτάμια που λένε τα τραγούδια μας. Εδώ είναι ένα τραγούδι από την πρώτη αρτιμελή, πλήρη δηλαδή η δισκογραφική έκδοση, το πολυφωνικό τραγούδι που δεν πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα αλλά στη Γαλλία. Σαν πολυφωνική «Camisé de Pierre» πραγματοποιήθηκε με επιμέλεια του Άρη Φακίνου και της Δόμνας Σαμίου 1984 στο Παρίσι και ήταν ουσιαστικά το ξάνοιγμα της υπηρώτικης πολυφωνίας πρώτα στον κόσμο και από αντικατοπτρισμό πια στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ράνια, πώς ξεκίνησες και πώς μπήκες σε αυτό που λέγεται πολυφωνική μουσική, αλήθεια?
3: Εγώ ξεκίνησα το 2011 μαθητεύοντας
1: κοντά στον Αλέξανδρο
3: τραγούδι, βέβαια κοντά στον Αλέξανδρο, και μη έχοντας καμία σχέση ούτε με το πολυφωνικό τραγούδι ούτε με την Ήπειρο.
1: Είχε σχέση με το τραγούδι όμως γενικότερα?
3: Γενικότερα ναι, αλλά καθόλου με το πολυφωνικό, γιατί ήταν ένα είδος που δεν το γνώρισα. Ωστόσο είναι ένα είδος τόσο δυνατά συγκινησιακό που δεν μπορείς να τα αφήσεις. Έτσι λοιπόν από το 2011 συμμετέχω και στη Χωνία και στο πολυφωνικό καραβάνι, το οποίο μας δίνει πέρα από το τραγούδι απίστευτες γνώσεις και εμπειρίες για τον τόπο, για τους ανθρώπους, για το ίδιο το τραγούδι, για το πώς έχει δημιουργηθεί το ίδιο το τραγούδι. Θα έλεγα ότι είναι μια κυβωτός πολιτισμού το πολυφωνικό καραβάνι και όλα αυτά που φέρει και μεταδίδει και μεταλαμπαδεύει στους υπόλοιπους ανθρώπους είναι απίστευτα σημαντικές γνώσεις. Άρα, όχι μόνο για τη μουσική αλλά και για τον πολιτισμό.
1: Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε εδώ με τον κύριο και την κυρία, με το πολυφωνικό συγκρότημα Χωνία, και να υποδεχτώ τον τηλέμαχο Σαντορινό, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ωχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άλβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσουμε μια κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
10: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
9: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
13: Ακούτε

0: Ionian FM Stereo.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Ακούτε Ionian FM.

0: Ionian FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Just Music.

Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή για την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa και είμαστε παρέα. Λοιπόν, έχω πολλά να σου πω. Έχω πολλά να σου βάλω να ακούσεις και κυρίως επιτυχίες, γιατί αυτό το 2 ώρο θα είναι γεμάτο hit.

Jazz Music, εδώ είμαστε, εδώ επανήλθαμε. Οι Stray Kids λοιπόν συνεχίζουν να κυριαρχούν διεθνώς και πρόσφατα αναρρίχθηκαν K-Pop Group of the Year στα iHeart Radio Music Awards. Η επιρροή λοιπόν της κορεάτικης μουσικής παραμένει τεράστια. Jazz Music, εδώ είσαι.

0: εξαιρετικές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιουσκ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ωχ, ψάχτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
10: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
11: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
10: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Just Music.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είμαι ο Mr. Spa και σου φέρω και τα πιο hot news. Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande συνεχίζουν να κερδίζουν βραβεία και δημοσιότητα χάρη στο Defining Gravity από το The Wicked. Το πρώτο παραμένει από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και μουσικά γεγονότα της περίοδου. Θέλω παρόλα αυτά να σου πω ότι εγώ έχω δει Cynthia Erivo στο Λονδίνο, στο Dracula και είναι μοναδική.

πρώτες μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις του Pride Month πραγματοποιούνται ήδη σε Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις, με τη Μαντόνα να έχει δώσει το ενακτήριο σύνθημα που την είδαμε στην Times Square να γίνεται ένας χαμός. Just Music, εδώ είσαι και εδώ μαθαίνεις τα πάντα.

πρώτες μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις του Pride Month πραγματοποιούνται ήδη σε Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις, με τη Μαντόνα να έχει δώσει το ενακτήριο σύνθημα που την είδαμε στην Times Square να γίνεται ένας χαμός. Just Music, εδώ είσαι και εδώ μαθαίνεις τα πάντα.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Συντονιστείτε. Συγκλονιστείτε. Συγχρονιστείτε. Ιόνιον FM. I love it. Συναντηθείτε μαζί τους στους 95,8 στα FM.
9: Just Music.

0: άλλο περιμένω.
1: Η Sabrina Carpenter συνεχίζει να εμφανίζεται δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, από τη Madonna μέχρι τα μεγάλα φεστιβάλ σε fashion events. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο πολύ ασχολούνται όλοι με αυτό το φαινόμενο που ακούει στο όνομα Sabrina Carpenter.

Just Music, εδώ είμαστε και είμαστε παρέα. Λοιπόν, οι κάρες μπορεί να τελείωσαν, αλλά το περιεχόμενο που παρήγαγαν συνεχίζει να κατακλείζει τα social media και αυτό αποδεικνύει ότι σήμερα ένα φεστιβάλ δεν τελειώνει όταν πέφτει η αυλαία, αλλά συνεχίζει να ζει online για εβδομάδες. Όλα αυτά φυσικά χάρη στα social media.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
8: Just Music.

Η Charlie XCX δεν επαναπαύεται στην επιτυχία του. Brad ανακοίνωσε νέα μεγάλη περιοδία που δείχνει ξεκάθαρο ότι θέλει να περάσει ακόμα σε μεγαλύτερο επίπεδο. Οι πωλήσεις των εισιτηρίων ξεκινούν και οι fans ήδη έχουν ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση.

Plus Music, αυτή ήταν η δεύτερη μας εκπομπή. Κάπως έτσι τελείωσε η εβδομάδα μας. Ο Mr. Spaghetti 2 ώρες που περάσανε ήταν στο μικρόφωνο. Εσύ άκουσες μόνο hits, άκουσες μόνο επιτυχίες, γιατί αυτό κάνουμε άλλωστε κάθε εβδομάδα εδώ στο Just Music. Σε φιλώ, σε περιμένω σε επόμενο. Είστε μας πουθενά, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ.

0: εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
10: Ακούτε Ionion FM.

Καλώς στην παρέα μου, καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι για ένα ακόμα δίωρο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, γεμάτο ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Το σημαντικότερο όμως, γεμάτο θετική ενέργεια. Εδώ είστε και εδώ να μείνετε, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.

Ελάτε για επικοινωνία, ελάτε να τα πούμε και στο Instagram account μου, στον Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου, εκεί σας περιμένω κάθε φορά με τις μουσικές σας προτάσεις. Πολλές από αυτές τις ακούμε στον αέρα της εκπομπής. Βεβαίως, οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να μοιραστείτε, καλοδεχούμενο, και πάντα στα μηνύματά σας μην μου ξεχνάτε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram, σας περιμένω, και αστερίσκω που το κάνω πάντα γιατί έχει σημασία, ένα follow στο account για να δω σίγουρα τα μηνύματά σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Δεν θα αργήσω, επιστρέφω σε λίγο με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που είδε το φως της δημοσιότητας και έχει νομίζω αρκετά έντονο ενδιαφέρον, καλλιτεχνικό αλλά και οικονομικό. Μόλις επιστρέψω.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και το Μουσείο Γουλανδρή είναι σε δικαστική διαμάχη, διαβάζω εδώ, για έναν διάσημο πίνακα του Van Gogh, με οικογένεια που ισχυρίζεται πως ο πίνακας της ανήκει. Πρόκειται για το έργο Συγκομιδή της Ελιάς, που δημιούργησε το 1889, λίγο πριν το θάνατό του ο Van Gogh. Η οικογένεια των Χέντβιγκ και Φρέντερικ Στέρν από το 2022 έχει αιτηθεί να της επιστραφεί ο πίνακας, καθώς ισχυρίζεται πως είναι η νόμιμη ιδιοκτήτριά του, αίτημα που είχε απορριφθεί από δικαστήριο της Καλιφόρνια. Η υπόθεση επαναφέρεται με πρωτοβουλία των ίδιων ετούντων, αυτή τη φορά ενώπιον των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης, δεδομένου ότι βρίσκεται εκ νέου σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία. Εμείς θεωρούμε σκόπιμο, αναφέρει εκπρόσωπος του μουσείου, να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη και να μην προβούμε σε περαιτέρω δηλώσεις επί του θέματος. Όπως έγινε γνωστό από τον ξένο και ελληνικό τύπο, οι ετούντες κατέθεσαν πρόσφατα αγωγή κατά του Μητροπολιτικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης, το ΜΕΤ, το γνωστό ΜΕΤ, αλλά και κατά του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, υποστηρίζοντας ότι είναι νόμιμη κληρονόμη και διεκδικώντας την επιστροφή του συγκεκριμένου πίνακα. Σύμφωνα με την αγωγή, το ζεύγος αγόρασε το πίνακα το 1935, ένα χρόνο πριν αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το σπίτι του στο Μόναχο. Οι απόγονοι της οικογένειας υποστηρίζουν ότι το Μητροπολιτικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης, το οποίο αγόρασε το έργο τέχνης το 1956 για 125.000 ευρώ, πριν το πουλήσει στον Έλληνα Μεγιστάνα το 1972, γνώριζε ή όφιλε να γνωρίζει ότι ο πίνακας είχε πιθανότητα λαϊλατηθεί. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία και πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξή της η δικαστική. Εδώ θα είμαστε για να τη δούμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, ακούστε και αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Χωρίς καμία άδεια, διαβάζω, ή προειδοποίηση, ο καλλιτέχνης Ελίας Μάρου τοποθέτησε στον τοίχο της Εθνικής Πινακοθήκης του Κάρντιφ ένα έργο που δημιούργησε με τεχνητή νοημοσύνη. Το κοινό παρακολούθησε ανυποψίαστο για ώρες μέχρι να το εντοπίσουν οι υπεύθυνοι του μουσείου. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό και τι, για άλλη μια φορά διαβάζουμε για τέτοιες δράσεις που γίνονται και δεν καταλαβαίνει τίποτα από ασφάλεια, από, δηλαδή. Αν συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα, θα είχαμε ακούσει τα εξάμαξης. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω ότι μια απρόσμενη παρέμβαση σημειώθηκε στο Μουσείο του Κάρντιφ, στο Εθνικό Μουσείο του Κάρντιφ, όταν ένας καλλιτέχνης, ο Ηλίας που σας είπα προηγουμένως, τοποθέτησε κρυφά στον τοίχο της γκαλερί του ένα έργο που είχε δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Ο δημιουργός που υπογράφει ως Ηλίας Μάρου δήλωσε ότι ήθελε να δοκιμάσει τα όρια του τι θεωρείται άξιο έκθεσης. Κοινωνικό πείραμα δηλαδή. Το έργο του με τίτλο Empty Plate, αδειοπιάτο, απεικονίζει ένα νεαρό αγόρι με σχολική σχολή να κρατάει ένα πιάτο στα χέρια του. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο αντικατοπτρίζει την κατάσταση της Σουαλίας το 2025. Το ψηφιακό πορτρέτο τυπώθηκε και τοποθετήθηκε μέσα σε ξύλινη κορνίζα στην αίθουσα σύγχρονης τέχνης του μουσείου, φυσικά χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία άδεια. Και όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι, το έργο παρέμεινε στον τοίχο για αρκετές ώρες προτού κάποιος επισκέπτης ρωτήσει το προσωπικό σχετικά με αυτό. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον το πείραμα και για το τι ακριβώς μπορεί να κατανοήσει ο εγκέφαλος και πώς μπορούμε να δεχτούμε σαν έργο υψηλής τέχνης μια τεχνητής νοημοσύνης κατασκευή, αλλά για μένα ήταν πείραμα και το πόσο αποδοτικά είναι τα μέτρα ασφαλείας στα εθνικά μουσεία, όχι μόνο εκεί, γενικά, παντού μιλάω. Θυμάστε τι έγινε και στο Λούβρο πριν από λίγες εβδομάδες.

0: Ιουνιόν FM.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες, Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο εγκέφαλός μας δεν είναι εξίσου αποδοτικός όλη την ημέρα. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology, η κορύφωση της γνωστικής λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου καταγράφεται το πρωί και συγκεκριμένα μεταξύ 10.30 και 12. Μια μισή ωρίτσα είναι, παιδιά. Ό,τι κάνουμε σε αυτή τη μια μισή ώρα. Δώσε, βάλτε δουλειές εκεί. Αντέχει ο εγκέφαλος. Μετά αρχίζει λίγο. Πεινάμε λίγο. Μετά αρχίζει νυχτώνει. Υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες να μην αποδώσει ο εγκέφαλος μεταξύ μας. Αλλά αν θέλετε να κάνετε κάτι σημαντικό, οι επιστήμονες λένε, εγώ δεν ξέρω, εμένα λειτουργεί ο εγκέφαλός μου σπάνια, αλλά όταν λειτουργεί, λειτουργεί καλά. Είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ 10.30 το πρωί και 12 το μεσημέρι.

0: επιλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω ότι εγώ περιμένω πάντα και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, στον Ντίκα το Παύλα Μελιόγλου. Και βεβαίως με το μήνυμά σας θα ήθελα πάρα πολύ και το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε και σαφώς τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή και οτιδήποτε, μα οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε με την παρέα μας. Κάντε και ένα follow το account μου, Ντίκα το Παύλα Μελιόγλου, στο Instagram. Σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, τελειώσαμε και για σήμερα. Ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θα σας περιμένω στο επόμενο μας ραντεβού. Ελπίζω να είναι γνωστή και η μέρα και η ώρα για σας. Έχετε το ραδιόφωνο, δεν το συζητώ. Εδώ είστε και εδώ να μείνετε. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φίλοι, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Ιόνιον FM. Κοντά σας.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρη Αυγερινοπούλου και για σήμερα θα είμαστε στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Έλατε λοιπόν, συντονιστείτε, μπείτε εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως και μην ξεχνάτε, έχουμε πολλά να πούμε και ακόμη πιο πολλά να τραγουδήσουμε.
1: Έλα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Είναι κάτι που το τρέμω, είναι κάτι που δεν το θέλω, είναι κάτι που το απεύχομαι, αλλά που κάθε χρόνο δυστυχώς συμβαίνει. Τι είναι αυτό? Οι πυρκαγιές. Έρχονται όμως τα ντρόμους και οι δορυφόροι. Είναι μια νέα τεχνολογική ασπίδα της Ελλάδος απέναντι στις πυρκαγιές που απεύχομαι να, και δεν θέλω να ζήσουμε το καλοκαίρι του 2026. Ντρόμους, δορυφόροι και πυρκαγιές στο νέο δόγμα πρόληψης. Πάνω από 100 βάσεις ντρόμους σε όλη την Ελλάδα. Η πρόληψη στο έδαφος παραμένει καθοριστική και είναι αισιόδοξο στοίχημα για αυτό το καλοκαίρι του 2026 που ξέρετε, επειδή είμαστε και στο πύρινο άλογο σύμφωνα με το κινέζικο οροσκόπιο, εντάξει, αυτό είναι ένας κίνδυνος. Αυτές οι φωτιές είναι ένας κίνδυνος. Ας αγαπήσουμε τη χώρα μας. Ας φροντίσουμε τη χώρα μας. Μην κάνουμε επιπόλαια πράγματα, γιατί υπάρχουν αυτοί που τα κάνουν επίτηδες και το ξέρουμε, αλλά υπάρχουν και αυτοί που τα κάνουν από απόλυτη ηλιθιότητα και ξέρω ακριβώς το βάρος της λέξης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν φυσάει, όταν κινδυνεύουμε, όταν είμαστε κοντά στα δάση, δεν βάζουμε ξαφνικά φωτιά για να κάψουμε ξερά χόρτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην το κάνουμε από βλακεία, μην το κάνουμε από χαζομάρα. Υπάρχει κίνδυνος παντού δίπλα μας απλωμένος. Εμείς ας προστατεύσουμε τη χώρα μας, ας προστατεύσουμε τα σπίτια μας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Βρέθηκα πάρα πολύ πρόσφατα σε ένα πάρα πολύ ωραίο νησί που είναι και κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός. Ποιότητα, φύση, γαστρονομία. Σε αυτό το νησί που πήγα και κολύμπησα σε αυτά τα εξαιρετικά νερά του Αγίου Προκοπίου, της πλάκας της Αγίας Άννας και αναφέρομαι στην Άξο και πήγα στο Καστράκι και πήγα σε ένα μαγαζί που λέγεται Παράδεισος και ήταν κυριολεκτικά παράδεισος, όχι μόνο στα μάτια μας, αλλά και σε αυτό που φάγαμε το συγκλονιστικό αρνάκι. Έρχεται λοιπόν όλος ο διεθνής τύπος και αναδεικνύει και λέει ότι η Νάξος είναι πραγματικά μία αυθεντική ελληνική νησιωτική εμπειρία. Πραγματικά προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής, ηρεμία, ασφάλεια, φυσική ομορφιά, εξαιρετικό φαγητό. Εγώ το μόνο που έχω να επισημάνω και θέλω να πω, γιατί πραγματικά η Νάξος αλλά και οι μικρές Κυκλάδες κυκλοφορούν πάρα πολύ και πολύ καλά κάτω στο εξωτερικό, είναι να προσέξουν λίγο τους δρόμους τους, γιατί εκεί στην Άξο μόνο αυτό με δυσκόλεψαν, οι δρόμοι. Κατά τα άλλα όλα ήταν υπέροχα και χάρηκα και πάρα πολύ που βρέθηκα στο νησί την περίοδο που γιορτάζονται τα 70 χρόνια κυριαρχίας αυτής της φοβερής γραβιέρας της Νάξου και όλων των τριών. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τόσο συγκλονιστικά τυριά που τιμούνται σε όλο τον κόσμο και έχουμε τουρισμό ακόμα και για τα προϊόντα μας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Και μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, επιστρέψαμε εδώ, στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Η Μέρη Ευγερνοπούλου, καθένα ακόμα για αρκετή ώρα στην παρέα σας. Έλατε λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε, να με έχετε στα αυτιά σας, γιατί μία το τραγούδι, μία τα σχόλια, μία τα νέα, έχουμε να πούμε πολλά.

Τι ωραία, τι ωραία. Πάρα πολλά, αμέτρητα χιλιάδες μπράβο στους Έλληνες φοιτητές που έφτασαν στην κορυφή του κόσμου. Πρωτιά σε διαγωνισμό διαπραγματεύσεων για την ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε διαγωνισμό που συμμετείχε και το Columbia της Αμερικής, αλλά και το INSEAD. Δηλαδή, μπράβο μας. Μπράβο σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους φοιτητές, οι οποίοι πήγαν και χειρίστηκαν τα πάντα στις διαπραγματεύσεις με τέτοιο άψογο τρόπο που ήρθαν και πήραν το πρώτο βραβείο. Αυτό σημαίνει μέλλον. Αυτό σημαίνει ποιότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα δικά μας πανεπιστήμια, οι δικοί μας φοιτητές, οι δικοί μας καθηγητές, όταν το θέλουν, έχουν την πρωτιά στο τσεπάκι τους.

Έρετε τραγά μου και το μαρτυρά μου. Τρεις λέει κοινωνικές αξίες, τις οποίες μεγάλωσαν οι boomers. Και ρωτάω το γιο μου, Αλέξη μου, ποιοι είναι οι boomers? Και μου λέει, μητέρα, αυτοί που είναι πάνω από τα 60. Λοιπόν, κάθε γενιά, λέει, διαμορφώνεται από τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνει και ενηλικιώνεται. Αυτοί λοιπόν οι boomers έχουν ψυχική ανθεκτικότητα, αυτοπεποίθηση και αίσθηση προσωρινής ελευθερίας. Τι σημαίνει? Ότι αυτοί οι boomers σε σχέση με τις άλλες γενιές, τη Z, τη X, τη Y, έχουμε χάσει τον αριθμό, αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Δεν καθορίζονται από τη γνώμη των άλλων. Διατηρούν το χιούμορ τους και δεν παίρνουν τον εαυτό τους υπερβολικά σοβαρά. Το πιστεύετε? Γιατί εγώ προσωπικώς δεν το πιστεύω καθόλου. Δηλαδή, πολύ άνω των 60 δεν παίρνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Πολύ άνω των 60 καθορίζονται από τη γνώμη των άλλων και επίσης δεν ξέρουν το θέμα του χιούμορ. Τέλος πάντων, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι επιστήμονες. Ποιος ξέρει, μπορεί να θέλουν να γλυκάνουν το χάπι σε όσους οδεύουν άνω των 60.

0: περιοχής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Τρέχει ο χρόνος, φεύγουν τα λεπτά. Πέρασε η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και θα μείνω εδώ στην παρέα σας με πολλά τραγούδια και πολλά σχόλια. Έλατε και συναισθείτε, έλατε να περάσουμε όμορφα, έλατε να περάσουμε καλά. Έχουμε ακόμα να πούμε πολλά.

την έχω τη στεναχώρια. Καταλαβαίνετε από το ύφος της φωνής μου ότι το λέω λίγο ειρωνικά, αλλά η Disney καταγράφει έλλειμμα 4,2 δις δολάρια γιατί στο Παρίσι δεν πάνε πάρα πολύ. Έπεσε 4,2 δις δολάρια. Μα δεν είναι λογικό. Άνοιξε το 1992 λοιπόν η Disney. Έχουν πάει μέχρι σήμερα 16 εκατομμύρια επισκέπτες πάνε ετησίως. Καταλαβαίνετε, το 1992 μέχρι τώρα, βάλτε να δείτε πόσα τρεις έχουν φτάσει αυτοί οι επισκέπτες. Έλα όμως, αυτές οι υψηλές τιμές. Έλα όμως που οι Γάλλοι δεν μιλάνε άλλη γλώσσα πέρα από τα γαλλικά. Έλα όμως που όλα αυτά κοστίζουν μία περιουσία. Πόσα παιδάκια, πόσες οικογένειες μπορούν να πάνε στην Disneyland. Μήπως λοιπόν και αυτή η εταιρεία που βγάζει απίστευτα, ασύλληπτα λεφτά κάθε χρόνο, μήπως σκεφτεί ότι για να μην έχει τόσο μεγάλο έλλειμμα στη Euro Disney, μήπως θα έπρεπε να καταλάβει και να δει ότι κοίταξε, δεν μπορεί παντού τα πάντα να κρυβαίνουν τόσο πολύ και να θέλουμε να μας ακολουθούν. Μήπως θα έπρεπε να φτιάξει πιο ωραία πακετάκια. Λέω τώρα γιατί όταν πας στην Disneyland, θες και να ξαναπας. Και όταν το δει το πας και είναι μικρό, θες να το ξαναπας και όταν είναι λίγο πιο μεγάλο. Αλλά να μπορείς να το πας, όχι να αφήσεις τον εφρό σου για να πας στην Disneyland. Λέω τώρα.

Σας το έλεγα εγώ. Θα σας το έλεγα για προηγούμενες δεντίστελαν. Έχουν αρχίσει τώρα και κυκλοφορούν και διάφορα δημοσιεύματα που αφορούν στην αυτοκαταστροφική τάση Βρετανίας μετά από 10 χρόνια από το Brexit, που έχει διαλυθεί η οικονομία, ούλιαξαν λέει τα ακίνητα, έδειξε τους νέους, γονάτισε την αισαία τάξη. Τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν στην Αγγλία ότι κοίταξε να δεις, δεν έπρεπε να είχαμε βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τελικά δεν έχουμε κερδίσει όσα έπρεπε να κερδίσουμε και τα πράγματα είναι δύσκολα και έχουν ακριβήνει. Μα τι νομίζετε, παιδιά, τι νομίζετε, όλα τα πράγματα έτσι τυχαία γίνονται? Πρέπει κάποια στιγμή, και ειδικά όταν αφορά κάτι στην οικονομία, πρέπει να το σκέφτεσαι και μία και δύο και τρεις και αμέτρητες χιλιάδες 13 φορές πριν αποφασίσεις τι κίνηση θα κάνεις. Γιατί τα πράγματα ποτέ δεν είναι τόσο εύκολα και όμορφα όσο φαίνονται.

Και με το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Είμαι η Μέρια Ευγερνοπούλου και θα είμαστε στην παρέα σας για λίγη ακόμα ώρα. Έτσι λοιπόν, συντονιστείτε, λίγο να παράσουμε όμορφα, να τραγουδήσουμε και ετοιμαστείτε. Θα περπατήσουμε.

0: μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τραγούδι.

Γιατί θα περπατήσουν, γιατί μία ακόμα έρευνα. Έχουμε καταλάβει ότι έχουμε μανία με τις έρευνες. Και το 2026 βγάλανε τις καλύτερες πόλεις για περπάτημα. Και μάλιστα κυριαρχεί η Ευρώπη, βεβαίως. Πρώτη έρχεται η Ρώμη. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία, εύκολη να την περπατήσεις, μια χαρά να βλέπεις τα μαγαζάκια, τους στενούς δρόμους, βέβαια αρκεί να μην έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά είναι πολύ ωραία. Επίσης η Μαδρίτη. Επίσης πολύ ωραία πόλη να την περπατήσεις, μεγάλα πάρκια, αλλά έτσι και πας. Περίοδο άκρος τουριστική, νομίζεις ότι γίνεται συλλαλητήριο. Έτσι βόλτα δεν μπορεί να περπατήσεις, αλλά τέλος πάντων είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Επίσης λέει το Μαργαριτάρι του Δούναδη, η Βουδαπέστη. Εκεί πας στην Ουγγαρία, περπατάς και το χαίρεσαι. Πας στην Πράγα, στην Τσεχία, περπατάς επίσης. Στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Ανηφόρες, κατηφόρες, Λόφι, ωραία πόλη. Όμορφη πόλη για να περπατήσεις. Στο Άμστερνταμ, μην κάνετε το λάθος. Και βγείτε να περπατήσετε σε κανένα ποδηλατόδρομο, γιατί χαθήκατε. Δεν έχετε δει πιο ανάγωγους ποδηλάτες από τους Ολλανδούς. Έτσι και βρείτε στο διάβα τους, πραγματικά σας έχουν χτυπήσει, πετάξει κάτω, σκοτώσει. Βεβαίως, όπως σας το λέω, αρκεί να μην τους προβληματίσετε. Κατά τα άλλα, υπάρχουν πάρκα, υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν πεζοδρόμια, μπορείτε να περπατήσετε. Να πάτε στο Πόρτο στη Γαλλία. Εντάξει, τώρα εγώ θα τρελάθηκα και πάρα πολύ με το Πόρτο για να περπατήσετε, αλλά οι ερευνητές το λένε. Βαρκελόνη και Ισπανία. Ωραία, μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Ειδικά η παραλία τους είναι εξαιρετική για περπάτημα. Τεράστια τα πεζοδρόμια, πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Το Λονδίνο, το Βερολίνο. Μην μου πείτε τώρα ότι ψάχνατε να βρείτε βόλτα στην Ελλάδα, γιατί αν εξαιρέσεις τη Θεσσαλονίκη που έχει τα μεγάλα πεζοδρόμια, νομίζω ότι οι υπόλοιπες πόλεις στη χώρα μας, μάλλον σε αυτό το κομμάτι, υστερούν πανηγυρικά.

άχτε σήμερα. Είμαι η Βιρνοπούλου και ανανεώνω το ραντεβού μου για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να βλέπετε που θέλετε να πάτε για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Από μένα για εσάς τα καλύτερα. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ.

0: πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
3: Τι λέει ρε αυτός?
4: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
3: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
5: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
4: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
5: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ιόνιον 95,8.

Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας εκπομπή που παίζει μόνο χρυσές επιτυχίες. Και αυτό είναι που μας κάνει να είμαστε σαν το παλιό καλό κρασί. Συναντιόμαστε δύο φορές την εβδομάδα στον αγαπημένο σας σταθμό και νομίζω ότι περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Και έχουμε γνωριστεί και έχουμε αναπτύξει αυτή την επικοινωνία που είναι οικεία. Εξάλλου, αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Κλείνουμε τα μάτια και ερωτευόμαστε. Τι λέτε, και σήμερα θα συγκινηθούμε. Έχουμε ετοιμάσει μία λίστα με μοναδικές επιλογές. Πολλές από αυτές είναι δικές σας. Και πώς αυτό πιστοποιείτε? Μα φυσικά στέλνοντας μήνυμα στο Goldies κατ' ο Παύλο Radio Show, ζητώντας την αγαπημένη σας επιλογή, και εμείς σε επόμενες εκπομπές ικανοποιούμε την κάθε σας επιθυμία. Κάντε το και σήμερα ή στείλτε και στο δικά μου social media. Πάνος Κουνιάκης, βρείτε με Facebook, Instagram, TikTok. Είμαι παντού. Είμαι κομμάτι της ζωής σας. Και έτσι θα ξεκινήσουμε απογειωτικά με την μεγαλύτερη ίσως επιτυχία και σύνθεση του Νίκο Απέργη σε στίχους του Αλέξανδρου Ελευθεριάδη. Κομμάτι της ζωής μου γίνε, έλα και μείνε και ζήσε το όνειρό μου στον ουρανό μου, και καλή μας ακρόαση.

Συνεχίζουμε εδώ με αγαπημένες και ανεβασμένες επιτυχίες στην απόλυτη μουσική εκπομπή, το Goldies Radio Show. Θέλω κι άλλα κι άλλα χάδια και φιλιά, θα ερμηνεύσει τώρα ο Γιώργος Λιβάνης, ο οποίος ανεβαίνει ραγδαία και αποκτά φανατικό κοινό. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο πως κάθε του επιτυχία την αγκαλιάζει και το ραδιόφωνο, αλλά και την απογειώνει και στις εμφανίσεις των νυχτερινών κέντρων που επιλέγει. Αυτό το τραγούδι ήταν για πάρα πολλές εβδομάδες στην κορυφή των charts των ραδιοφώνων και βεβαίως κάθε φορά που το ακούμε είναι γλυκόπιωτο. Τι λέτε, πάμε να το απολαύσουμε.

Εννοείται πως Goldies Radio Show χωρίς την απόλυτη Ελληνίδα Star δεν μπορεί να υπάρξει. Και κάθε φορά η επιλογή των τραγουδιών είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε σειρά επεισοδίων με την απόλυτη Ελληνίδα Star, όμως τώρα πάμε να μείνουμε στο τραγούδι Έμα, στο οποίο είχε συμπράξει με την Δάφνη Λορένς και ουσιαστικά ήταν και το επαναλανσάρισμά της στη νέα γενιά. Διότι από τότε η Άννα Βύση απογειώθηκε και έφτασε στην κορυφή με το Αιγαίο να σκίζει τα charts. Πάμε να θυμηθούμε το Έμα και την μοναδική ερμηνεία τόσο της απόλυτης Ελληνίδα Star, Άννα Βύση, συγγνώμη όσο και της Δάφνης Λορένς, σε μουσική βεβαίως πάντα του μέντορά της Νίκου Καρβέλα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πουλή ακόμη. Μετά
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

να υποδεχτούμε έναν μοναδικό ερμηνευτή, εκεντρικό που πολλές φορές απασχολεί τα μίντια και για την προσωπική του ζωή αλλά και για τις εκεντρικές του εμφανίσεις. Γιώργος Μαζωνάκης, ερωτικός στο τραγούδι «Πάρτα όλα δικά σου». Ένα τραγούδι που σίγουρα κι εσείς έχετε αφιερώσει σε ιδιαίτερες καταστάσεις, διότι ο έρωτας μερικές φορές πρέπει να είναι δοτικός, να μην υπολογίζει κανένα κόστος και να λέει έτσι αξόδευτα και ανεξάντλητα «Πάρτα όλα δικά σου».

Ελάτε να συνεχίσουμε εδώ στο Goldies Radio Show. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και να απολαμβάνετε back to back όλες τις δικές μας επιλογές. Πάμε να υποδεχτούμε τον Βαγγέλη Κακουριώτη. Ο Βαγγέλης Κακουριώτης έκανε μια μοναδική διασκευή πριν μερικά χρόνια από το τραγούδι του Δημήτρη Κοριαλά με τίτλο «Σ' αγαπώ». Μια μουσική που έχει υπογράψει ο Δημήτρης Κοριαλάς και στίχους ο Θάνος Παπανικολάου. Ενώ την ενορχήστρωση του τραγουδιού την έκαναν οι Arcade. Ένα τραγούδι που του έδωσε μια φρεσκάδα και μπήκε ως μέτρο σύγκρισης με τον Βαγγέλη Κακουριώτη να κερδίζει τις εντυπώσεις. Πάμε να το απολαύσουμε.

συντονισμένοι πάντα στο Goldies Radio Show. Παναγιώτης Κουνιάκης στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού και δεν πάτε πουθενά, διότι έχουμε ακόμα πολλή μουσική να παίξουμε. Πάμε να κάνουμε μια στάση στον Στέλιο Λεγάκη, ο οποίος Στέλιος Λεγάκης το 2016 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ όπου μέσα συμπεριλαμβάνει μια τρυφερή μπαλάντα. Η σύνθεση είναι ξένων στιχουργών, δεν θα τολμήσω να πω τα επίθετα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η στίχη είναι της Άννας Κρητικού και του Σταν με τίτλο «Κομμάτι σου ξεδιπλώνω τη ζωή μου». Μάλλον όχι, το λέω σωστά. «Σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου, ζωή μου, αυτό που αναζητώ στο έρημο έδαφος της θλίψης να μου ρίξεις του έρωτα νερό». Αυτή η στίχη, η ποιητική, η αγαπησιάρικη, η ερωτιάρικη μας αρέσουν πολύ. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε Στέλιο Λεγάκη «Σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου» εδώ στο Goldies Radio Show.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionion.

0: Είμαστε πάντα εδώ στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας Goldies κατ' παύλα Radio Show, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε και να στέλνετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Πού μας ακούτε, σε τι συνθήκη βρίσκεστε, πόσο ερωτευμένοι είστε ή ακόμα και χωρισμένοι, νομίζουμε ότι πιάνουμε όλους τους συναισθηματικούς σας κόσμου. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Μία σύμπραξη του Μιχάλη Χατζηγιάννη με το Μηδενιστή. Το τραγούδι λέγεται Σε ένα τοίχο και κυκλοφόρησε πριν μερικά χρόνια. Τι λέτε, πάμε να το θυμηθούμε.
1: Κανένα

Επιστρέφουμε πάλι στην κατηγορία ντουέτο και πάμε ένα αγαπημένο ντουέτο της pop μουσικής μας εφηβείας να το θυμηθούμε για άλλη μια φορά. Μια σύμπραξη της Πάολα με την Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη είχε κυκλοφορήσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ως ντουέτα και βεβαίως το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό. Και τι θα επιλέξουμε να ακούσουμε? Μα φυσικά την μπαλάντα των 90's με τίτλο «Μίσησέ με, δεν πειράζει, μου φτάνει που για μένα ότι θα νιώσεις κάτι». Κάπως έτσι λέει ο στίχος. Πάμε να τους απολαύσουμε, να απολαύσουμε μάλλον την Ευρυδίκη και την Πάολα σε ένα τραγούδι το οποίο θα ξυπνήσει όμορφες μνήμες και αναμνήσεις.

κάτι λίγη κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει με το σεντόνι που με πνίγει.

Να μπούμε τώρα πάλι στην χρόνου, όχι πολύ μακριά, μόλις 9 χρόνια, με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να ερμηνεύει μέσα από το άλμπουμ «Πες επιτέλους αγαπώ» το τραγούδι «Δεν το αντέχω». Μια μπαλάντα όπου στίχη και μουσική είναι του ίδιου και γράφει «Δεν το αντέχω να φεύγεις μακριά, να είσαι τώρα σ' άλλη αγκαλιά. Δεν το αντέχω να μη σε έχω και να ζω χωρίς εσένα. Δεν το αντέχω να ζούμε χωριστά, κάποτε κάναμε όνειρα κοινά. Δεν το αντέχω να μη σε έχω, σ' αγαπώ, γύρνα σε μένα». Πόσο πονεμένο στίχος, στίχος που λέμε απελπισίας, στίχο που αναβλύζει πόνο από τον τότε ερωτευμένο Γιώργο Παπαδόπουλο.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 9 και μισή.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε, ιόν.

Στροφά στο Gold της Radio Show που παίζουμε πάντα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε τώρα σε ένα λαϊκό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει απίστευτα καλά η Αγγελική Λιάδη με τίτλο «Τα παράπονά μου». Η σύνθεση είναι του Τόνι Μαυρίδη και η στίχη της Ευαγγελίας Καραμπατζάκη και του Σπύρου Βροχίδη. «Τα παράπονά μου κάνω κι άμα θες τ' ακούς, έχω φάει τη ζωή μου μέρωτες μικρούς και φοβάμαι ότι θα είσαι ένας από αυτούς. Τα παράπονά μου κάνω κι άμα θες τ' ακούς». Μια σεξι Αγγελική Λιάδη σε ένα υπέροχο βίντεο κλιπ. Αλλά πάμε να τα απολαύσουμε τώρα, κλείνοντας τα μάτια και ταξιδεύοντας όπου εσείς θέλετε.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μας αρέσουν οι διασκευές. Οι διασκευές τραγουδιών είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, διότι ο νέος καλλιτέχνης πρέπει να βάλει την δική του προσωπική πινελιά για να μπορέσει να δώσει ζωή και πάλι σε ένα τραγούδι που είναι ταυτισμένο με την ερμηνεία και την ιδιαίτερη προσήλωση και ζήλο του αυθεντικού καλλιτέχνη. Στην περίπτωση όμως της Μελίνας Ασλανίδου τα κατάφερε και με το παραπάνω, γιατί η φωνή της έχει αυτόν τον λυρισμό, αυτό το συνέστημα που μας ταξίδεψε, ερμηνεύοντας βεβαίως «Να είσαι εκεί», Ελεάνα Βραχάλη, σε στίχους του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και κάνοντας το τραγούδι μια δεύτερη καριέρα, μπαίνοντας σε πάρα πολλά charts ελληνικών ραδιοφώνων. «Να είσαι εκεί», Μελίνα Ασλανίδου, λίγο πριν το φινάλε, εδώ, στο αγαπημένο μας Goldies Radio Show.

Είναι δύο ώρες, παρακαλώ πάρα πολύ, με αγαπημένα κλασικά. Είναι πολύ λίγες μπροστά σε αυτό το κορυφαίο συναισθήματα που ζήσαμε και τώρα. Λίγο πριν ακούσαμε Μελίνα Σλανίδου, Να Είσαι Εκεί, πάμε να ακούσουμε άλλη μία δυνατή διασκευή, ίσως καλύτερη και από την αυθεντική ερμηνεία. Είναι η προσωπική μου άποψη, της Χριστίνα Σάλτη, στο Παράλληλη Αγάπη που αγαπούσαμε από την Άντζη Σαμίου. Εντάξει, να πω εφάμιλη, διότι μπορεί τα αντανακλαστικά του fan club των μελών της Άντζη Σαμίου να μου στέλνετε hate comments και δεν το θέλω. Παράλληλη Αγάπη από την Χριστίνα Σάλτη. Εμείς έχουμε εκπομπή την επόμενη εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο σταθμό, όπου μέχρι τότε θέλουμε την επικοινωνία σας. Goldies κατ' ο Παύλο Radio Show, Πάνος Κουνιάκης. Πάμε να απολαύσουμε ένα δυνατό φινάλε. Μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μεγάλο! Mm-hmm.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω μήπως έχω για μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άγνα, μετά κάνουμε κάτω Άλβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελείως ήρθουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Φωτοβολταϊκά

0: Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Έτσι σας βρίσκουμε σήμερα με τραγούδια που μιλάνε για όνειρα και καλοκαίρια. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, ήταν εδώ η διασκευή του Γιώργου Δημητριάδη σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ, ξεκινάμε με τα τραγούδια αλλιώς. Μένουμε στα όνειρα, εδώ συναντάμε την Κλαβδία και στο τελευταίο της τραγούδι, το όνειρο.

Κοιμήσου εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τ' άσπρο σου το χιόνι.

Το επόμενο τραγούδι το έχουμε ακούσει από διάφορες εκτελέσεις, από διάφορες φωνές και το έχουμε αγαπήσει πολύ. Το πρώτο τραγούδι σε φυσικά η Βιολέτα Ίκαρη, εδώ όμως έρχεται η Γιώτα Νέγκα και έτσι με το δικό της τρόπο μας λέει «Έλα και ράγισε τον κόσμο».

επόμενο τραγούδι που ακολουθεί μυρίζει καλοκαίρι. Πλάι στο νερό, η Δήμητρα Γαλάνη μας τραγουδάει σε λόγια και διασκευή πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου. Πάμε να την απολαύσουμε.

πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι επίσης καλοκαιρινό, είναι η Άλκηση Πρωτοψάλτη, σε αυτή την πολύχρωμη και πολύ όμορφη διασκευή που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια σε αυτό το Μπαμπολέιο, ή αλλιώς θα στο λέω.

Ως εδώ μας τραγούδησε ο Γιώργος Σαμπάνης με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη. Εμείς όμως όχι ως εδώ, έχουμε ακόμα μία ώρα στον αέρα, μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και συναντάμε τώρα την Ελευθερία Αρβανιτάκη ζωντανά πριν από αρκετά χρόνια να τραγουδάει έτσι με το δικό της τρόπο, Δημήτρη Παπαδημητρίου και Μιχάλη Κανά, του Πόθου Τα Γρήνια.

Άλλη μία ακόμα διασκευή σε αυτή την πολύ γνωστή παράξενη κοπέλα του Μανώλη Χιώτη μόλις κυκλοφόρησε εδώ είναι ο Κώστας Ριανταφυλλίδης, ο οποίος με το δικό του τρόπο ερμηνεύει ξανά αυτό το πολύ γνωστό ρεμπέτικο.

Ήταν περίπου πριν από 20 χρόνια όταν η Λίνα Νικολακοπούλου έβαλε λόγια ελληνικά σε αυτή την πολύ αγαπημένη αργεντίνικη μελωδία. Το έδωσε στο τρίφωνο και στη συνέχεια έγινε το «Να μ' αγαπάς» που όλοι ξέρουμε.

0: Πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή και λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Πάμε να συναντήσουμε τη Χριστίνα Μαξούρη, η οποία μόλις κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το οποίο έρχεται κατευθείαν από το θέατρο και από εκείνη την παράσταση που είχε κάνει ο Γιάννης Μπέζος, τον Φιλάργυρο στο Εθνικό. Τα τραγούδια και τη μουσική τότε είχε γράψει ο Κωστής Μαραβέγιας και από εκεί διαλέξαμε να ακούσουμε το Τίποτα Πια. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.
1: Το τίποτα δεν σε ξεχνά, ό,τι έχει.